0: παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Μου

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε. Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 95,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Κορκολής και ακούμε Music Club 105,8.
0: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο Πετινός που είναι.
5: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
6: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
4: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Ξυπνήσατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

Κάποια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Ωραία, μα θέλει.
1: Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 92,8. Μένεις εδώ. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιό Μήλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
5: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
12: Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Εβδομάδα, καλή εβδομάδα κοπέλια, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, την καλημέρα μας αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8 εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Σπαρταράμε κυρίες και κύριοι, αν και ξενυχτήσαμε ο ψάργας, ο λίγον τίν, δηλαδή κατά τις μία η ώρα κοιμηθήκαμε. Παρόλα αυτά, 5 η ώρα ήμασταν στο πόδι κυρίες και κύριοι, δηλαδή είμαστε με 4 ώρες ύπνο. Με 4 ώρες ύπνο, αλλά δεν μασάμε και δουλεύαμε για τις 12 η ώρα το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και ξενυχτήσαμε και το βράδυ, αλλά παρόλα αυτά δεν μασάμε, κυρίες και κύριοι. Και είμαστε και σήμερα εδώ στην ώρα μας ακριβώς 07, 02 και 50 δευτερόλεπτα. 50 δευτερόλεπτα. Να τα ακούει αυτά η παραγωγή, κυρίες και κύριοι. Τα ζητάμε αύξηση που μας τη δίνουν, να μας δίνουν ακόμα περισσότερο που είμαστε στην ώρα μας. Για άλλη μια μέρα δεν έχουμε καμία σχέση με τη Μάνια που λέει ότι θα έρθει 8 και έρχεται 10 παρατέταρτο. Αλλά τέλος πάντων, ας πάει και το παλιάμπελο, δεν πειράζει. Καλή εβδομάδα. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα ένας από τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού, δηλαδή την τριπλέτα αυτή Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος μέχρι τη μέση. Γιατί μετά τις 15 όλοι νομίζουν ότι έχει μπει Σεπτέμβριος και ότι ξεκινάνε τα σχολεία. Τέλος πάντων, ο πρώτος από την τριπλέτα του καλοκαιριού φεύγει, 29 του μήνα είναι, μέσα στη βδομάδα φεύγει ο μήνας. Παρ' όλα αυτά κυρίες και κύριοι, εμείς με την αισιοδοξία μας, το μπρίο μας, το ταπεραμέντο μας, την πολύ ωραία μας τη φωνή και τα πάρα πολύ ωραία μας τα τραγούδια θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα μέχρι τις 11 που θα είμαστε και σήμερα στην παρέα σας εδώ στον Music Club 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας μέχρι τις 8.30. Κατά τις 8.30 έρχεται η Μάνια και γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Και αυτή εδώ που θα ξεκινήσει την εκπομπή, που θα τραγουδήσει πρώτη τέλος πάντων, είναι η Σοφία Αρβανίτη. Σοφία! Έλα εδώ, Σοφία!

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Εννοείται, κυρίες και κύριοι, ότι είναι καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ακόμα για βραδινό μπανάκι, τουλάχιστον για την ηλικία μας, για τους λίγο πιο μικρούς που πιάνουν την πέτρα και τη σφίγγουν και τη λιώνουν και τα λοιπά, ίσως να είναι. Αλλά γενικότερα, άμα φυσάει κυρίως το βράδυ, καλά πέφτει ο αέρας βέβαια καμιά φορά μετά τις 9 η ώρα, αλλά εντάξει. Τον καύσωνα αυτό, τον καύσωνα. Τη ζέστη, το γνώμη μου τώρα πάντα, εντάξει, χωρίς παρεξήγηση. Τη ζέστη αυτή να πούμε, ο καλοκαίρι, ρε φίλε, και τα λοιπά, όπως, νομίζω ότι δεν το έχουμε νιώσει πολύ ακόμα. Κατά την άποψή μου, βέβαια, πάντα. Δευτέρα σήμερα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο Παράσκευο Σαββατοκύριακο, με τον κόσμο που βγήκε έξω για μπάνιο, παραλίες, πισίνες, βόλτες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Και ήμουνα και εγώ και σε μια βάπτιση εχθές. Το βράδυ δηλαδή, όπου περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν φάγαμε, δεν ήπιαμε, δηλαδή επειδή είμαστε σε διατροφή αυτή την περίοδο, για να μπορούσαμε να βάλουμε κάνα πουκάμισο, μπας και το ζώσουμε μέσα, κάνα μπλουζάκι έτσι ωραίο. Καμιά βερμούδα, κάνα μαγιό, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα το καλοκαιράκι βγούμε, κάνουμε κάνα μπάνιο. Τέλος πάντων, δεν φάγαμε, δεν ήπιαμε. Φάγαμε λίγο παγωτάκι εκεί. Εντάξει, κάνα φρουτάκι, κάνα μπιφτεκάκι, ίσα ίσα έτσι για το καλό. Τέλος πάντων, λοιπόν, να θυμίσω το Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις καλημέρες σας. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να το ξαναπώ άλλη μία. 6970 11 1058 είναι το Viber του σταθμού. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου εδώ, το συνονόματο του Παναγιώτη. Μου στείλε μήνυμα, μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, θα μας βάλεις ένα τραγουδάκι ό,τι θέλεις εσύ. Να το αφιερώσω στον Δημήτρη μου, την Μαρία μου, τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου. Η γυναίκα σου δεν έχει όνομα. Την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, κανείς. Θέλω, μου λέει, αν μπορείς να μας βάλεις λίγο Νίκο Καρβέλα. Εννοείται, κολλητέ μου, με το 1, με το 2, με το 3.

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε λίγο Νίκο Καρβέλα και βάλαμε και λίγο αναβίση την έμπνευση που μας αρέσει πάρα πολύ. 07 και 17 και 55 δευτερόλεπτα, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου στον φίλο μου εδώ, τον κολλητό μου, τον Γιάννη τον Γεωργαλή, από την ταβέρνα Γιακουμής, τα παϊδάκια του Γιακουμή, το μαγαζί το πολύ ωραίο του Γιακουμή, του Γιάννη, στο κέντρο, στην αγορά, το αγαπημένο μας μαγαζί από τις παλιότερες ταβέρνες εδώ της πόλης του Ηρακλείου, ταβέρνα Γιακουμής στην αγορά. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Βασίλη, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μουσικάρες παίζεις, μου λέει κολλητέ μου. Εννοείται κολλητέ μου, μα τι δουλειά κάνουμε κολλητέ μου εδώ πέρα, μπρίκια κολλάμε, τζιτζίκους πεταλώνουμε, δεν θυμάμαι κανένα άλλο τέλος πάντων, θα ψάξω τώρα να θυμηθώ και άλλα τέτοια, τι δουλειά κάνουμε, μπρίκια κολλάμε, τζιτζίκους πεταλώνουμε. Τέλος πάντων, 2-3 άλλα είναι, δεν τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, voice messages, αφιερώσεις, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Και να πάω και στον φίλο μου τον Μάνο, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο μαρινέλα εδώ για την σύζυγό μου, τη Σοφία? Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε και λίγο μαρινέλα. Μου λέει θέλουμε και λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται. Μα όλα κυρίες και κύριοι τα συνδυάζουμε εμείς εδώ πέρα. Θα παίξουμε τώρα λίγο μαρινέλα το σήμερα. Και θα βάλουμε και λίγο Θοδωρή Φέρι, την κούνια δηλαδή τέλος πάντων. Οπότε επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

Good morning, good morning. Τι κάνετε, πώς είστε, good morning. Την καλημέρα μας, πάντα εδώ ζωντανά. 07 και 26 και 10 δευτερόλεπτα εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα ημέρα Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ανατολή του ηλίου είχαμε 06-03 και ο ήλιος θα δύσει στις 20:53. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χαμός. Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία ευχόμαστε. Είναι των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς εάν έχετε γενέθλια σήμερα, αν γιορτάζετε κάτι, κάποια επέτειο και τα σχετικά. Είμαστε στην 180η ημέρα του έτους. Από τις 365 έχουμε φάει τις 180, κυρίες και κύριοι. Και τελειώνει και ο Ιούνιος. Είναι 29 Ιουνίου. Μην χτυπάς ρε φίλε. Κάτι κάρτες κρατάω εδώ και τις χτυπάω και τα λοιπά. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό, είναι 7.30 ώρα το break, είναι πολύ μικρό το break. Θα βάλουμε λίγο Δημήτρη Κόκοτα, την Αχαριστία. Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Μιχάλη Ρακιντζή, το δικό σου για πάντα. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Good morning!

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.

0: σπίτι. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
0: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
4: για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Διαφημίσεις! Γέλα! Yeah,

το ραδιόφωνο αλλιώς, κυρίες και κύριοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Lab 105,8, 07 και 34 και 28 δευτερόλεπτα. Την καλημέρα μας. Good morning, buongiorno, buongiorno, τι κάνετε. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Σοφία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είμαι η Σοφία και πηγαίνω στην δουλειά. Τελικά θα βάλεις, μου λέει, Μιχάλη Ρακιντζή που είπε, το δικό σου για πάντα, να τα ακούσουμε λίγο πριν φτάσουμε στη δουλειά. Εννοείται, με το ένα, με το

0: κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό με εδώ τον Μιχάλη, τον Νικηφορίδη, που είναι και φανατικός ακροατής της εκπομπής και φανατικός της Κατερίνας Λιόγιου. Του αρέσει πάρα πολύ η Κατερίνα Λιόγιου. Να βάλουμε λίγο Κατερίνα Λιόγιου το λογαριασμό. Μπορώ να έχω λίγο. Και θέλει να τη γνωρίσει από κοντά. Θέλει να της σφίξει το χέρι και να της πει συγχαρητήρια Κατερινιό. Κατερινιό! Συγχαρητήρια Κατερινιό. Είσαι καταπληκτική. Θα το κανονίσουμε, φίλε μου Μιχάλη Νικηφορίδη, αν έρθει κάποια στιγμή εδώ στο σταθμό η κολλητή μας η Κατερίνα Λιόγιου. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας, ο οποίος πήρε απουσία το Σαββατοκύριακο. Δεν τον είδα, δεν με είδε. Δεν περάσαμε ωραία, δεν κουβεντιάσαμε, δεν είπαμε τα δικά μας κτλ. Πήρε απουσία, δεν πειράζει, ευελπιστώ να επανορθώσει τις επόμενες ημέρες. Νάθενας Τεχνοτέντ, Τεχνοτέντ Νάθενας. Εάν θέλετε να βάλετε σκιά, πραγματική παχιά που λένε σκιά, στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, στο ξενοδοχείο σας, μία είναι η λύση. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Νάθενας, Τεχνοτέντ Νάθενας. Να πάω και στο Viber εδώ του σταθμού. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Λίνα. Μου στείλε και μια φωτογραφία από το αυτοκίνητο. Μου λέει Παναγιώτη, σε ακούμε τώρα. Πηγαίνουμε στη δουλειά. Καλημέρα μου, λέει, σε ακούω από το αυτοκίνητο. Πηγαίνουμε στη δουλειά. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εννοείται!

0: δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Instagram το δικό μου, DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Εννοείται ότι εκεί μπορείτε να μου στέλνετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, να το φτιάξουμε παρέα, να το κάνουμε πολύ ωραίο γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια και τα σχετικά. Μου στέλνετε στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες και νέες ημερομηνίες δηλαδή, αν είμαστε διαθέσιμοι, και να το κάνουμε παρέα, να φτιάξουμε δηλαδή την δικιά σας εκδήλωση πραγματικά μοναδική. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα και στο Instagram του σταθμού για αφιερώσεις, για μηνύματα, για καλημέρες, για φωτογραφίες. Τέλος πάντων, για οτιδήποτε θέλετε. Χαμός και σήμερα στο ίντερνετ. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, αλλά βλέπω και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω από Μεγάλη Βρετανία, από Καναδά, από Ινδία, από Νορβηγία, από Hungary, Ουγγαρία, από Σουηδία, από Γαλλία και από Ηνωμένες Πολιτείες. Μα τι γίνεται πια! International έχει γίνει αυτή εδώ η εκπομπή. Ιησούς Χριστός Νικά, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 παρα 10. Σωστά, σωστά. Την καλημέρα μας. Good morning.

0: 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
0: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
0: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, αυτό εδώ είναι το ραδιόφωνο Αλλιώς. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μεσημέρι Σαββάτου, το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 ήμασταν στο κατάστημα Κοτσόβολος, στη λεωφόρο Κνωσού 123, εδώ στο Ηράκλειο. Κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι, δώσαμε δώρα, παίξαμε μουσική, ήμασταν όλοι εκεί, όλα τα παιδιά εκεί, η Κωνσταντίνα, εγώ, ο Άρης, η Μάνια, ο Μανώλης ο Φουρναράκης εδώ, ο κολλητός μας. Τέλος πάντων, ο Χρήστος, ο Προύντζος, ο τεχνικός μας. Τέλος πάντων, περάσαν πάρα πολύ ωραία. Αυτό το Σάββατο θα έρθουν και άλλα live, να εκπέμπουμε δηλαδή ζωντανά το πρόγραμμά μας και άλλα party. Πάντα παρέα με το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ το Music Club 105,8. Να πάω στην φίλη μου την Ελευθερία, εδώ που με έστειλε μήνυμα στο Viber. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλημέρα, μου λέει Παναγιώτη. Τι κάνεις, μου έστειλε και μια φωτογραφία μέσα από το αυτοκίνητο. Σε ακούμε, μου λέει, και πηγαίνουμε ευχάριστα στη δουλειά. Σωστός, έτσι πρέπει. Να θυμίσω βέβαια και το τηλέφωνο εδώ του σταθμού είναι το 2810-370-888, το οποίο θα σας χρησιμεύσει και λίγο αργότερα όταν θα κάνουμε τους διαγωνισμούς, τα παιχνίδια τα λοιπά που βγαίνουμε στον αέρα και παίζουμε παρέα. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr, info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη που μου έστειλε email εδώ και μου λέει: Παναγιώτη, σε ακούμε από τη δουλειά. Να πάω στον φίλο μου τον Μάνο, μου λέει: Καλημέρα, φίλε Παναγιώτη. Αφιερώνω όλη την εκπομπή στη γυναικάρα μου που οδηγάει λεωφορείο τώρα. Ο Μανώλης. Μανώλη, καλημέρα, κολλητέ μου. Εννοείται καλημέρα και στην σύζυγό σου. Να παίξουμε λίγο Κώστα Μπίγαλη. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Θα βάλουμε το καπελάκι μου στραβά. Έχω ετοιμάσει και αναβίστα σεντόνια. Και τη γαρμπή, το κόλαση. Και σαν κυρουβά το έλα μου, το μακαρόνια με κοιμά δηλαδή. Οπότε μια χαρά. Good morning.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 08:04 και 56 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Όπου βρίσκουμε και πέργολες βιοκλιματικές, είναι καινούργια πρόταση στο χώρο της πέργολας. Βρίσκουμε ειδικές σταθερές κατασκευές, αυτοματισμούς. Τρεις δεκαετίες τώρα, 30 χρόνια παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες. Προσαρμοσμένες. Για λογοθεραπεία, εγώ πρέπει να πηγαίνω τέλος πάντων. Λοιπόν, από τον φίλο μας τον Νίκο τον Άθενα, Τεχνοτέντ Νάθενα. Προσαρμοσμένες σε κάθε πελάτη. Πω, τι παρουσιαστής είναι αυτός, ρε παιδί μου. Χαλάλι τα λεφτά που παίρνει αυτό το παλικάρι. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Από εκεί βάζουμε βενζίνα στο αυτοκίνητό μας, στο μηχανάκι μας. Καύσιμα τέλος πάντων γενικότερα, για να μην έχουμε προβλήματα. Πηγαίνουμε δηλαδή στους μηχανικούς αύριο μεθαύριο και να μας λένε: α, βουλωμένη μηχανή, το μπέκ, δεν ξέρω κι εγώ τι κτλ. Εκεί, κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος που είναι επίσης φανατικοί ακροατές εδώ της εκπομπής. Μας ακούνε όλη μέρα και όλη νύχτα συντονισμένοι όλοι εδώ. Εδώ στον Music Club 105,8. Να πάω στο Viber του σταθμού. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη. Μου λέει καλημέρα άρχοντα του ραδιοφώνου. Και να πάω και στον κολλητό μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη. Αδερφός, κολλητός, κυρίες και κύριοι. Φανατικός ακροατής της εκπομπής. Συντονισμένος και αυτός κάθε μέρα εδώ στον Music Club στο 105,8. Κώστας Κατσογριδάκης.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, είναι πάντα εδώ. Και παίζει μόνο επιτυχίες εδώ το Music Club 105,8. Εδώ ο σταθμός που αγαπάτε. Κεντρική συχνότητα 105,8 digital, ψηφιακός ήχος, κυρίες και κύριοι. 08 και 13 και 13 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store. Ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί, ένα καινούριο κατάστημα στο κέντρο του Ηρακλείου. 67 με unisex, πολύ ωραία μπλουζάκια, με funky κάλτσες, με amazing cups, καπέλα δηλαδή, με αντιστρες, πολύ ωραία και διάφορα έτσι πολύ ωραία μοδάτα, στυλάτα, γκατζετάκια κτλ. Είναι το 67 Store στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Είμαστε δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6 και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Caravel. Το Caravel είναι ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια που παίρνουν στο Ηράκλειο εδώ το βραβείο FNL για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Το FNL είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης με τις πιο υψηλές προδιαγραφές. Είναι το Caravel στην Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού, μετά το γεφυράκι στο στενό της αστυνομίας, τέρμα κάτω στην παραλία, και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας. Να θυμίσω το Viber του σταθμού άλλη μια φορά, 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Τόνια που μου έστειλε και μια φωτογραφία. Μου λέει, είμαστε στο αυτοκίνητο με τα παιδιά, πηγαίνουμε, μου λέει, για μπάνιο. Για μπάνιο! Η καλύτερη ώρα, η καλύτερη στιγμή, η καλύτερη βόλτα. Κυρίες και κύριοι, 8 και 4 το πρωί για μπάνιο. Την καλημέρα μας στην φίλη μας την Τόνια. Μήπως μπορείς, μου λέει, να μας βάλεις κάποιο παιδικό τραγούδι στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Εννοείται! Δεν θα βάλουμε μόνο ένα, θα βάλουμε δύο παιδικά τραγούδια. Το πρώτο παιδικό δεν είναι ακριβώς παιδικό, εμείς τα παίζουμε στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Θα παίξουμε αυτό εδώ από την Αντιγόνη, το Τζάλα που ήταν στην Eurovision για την Κύπρο, και θα βάλουμε και το Φέρτο από τον Ακύλα. Οπότε μια χαρά, επιστρέφω σε λίγο την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: 105,8.
1: Να. Εννοείται, κυρίες και κύριοι, Music Club 105,8. Παίζουμε αυτή την ώρα ζωντανά και στο ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ εύκολο για να ακούσετε την εκπομπή και μέσω ίντερνετ. Να το πείτε και στους φίλους σας που είναι στο εξωτερικό, εκτός Κρήτης τέλος πάντων, ή εκτός Ελλάδας, να μας ακούνε, να μην χάνουν ποτέ τις επιτυχίες. Να κάνετε τις αφιερώσεις εσείς εδώ, να τις ακούνε οι φίλοι σας τις αφιερώσεις εκεί. Και να κάνουν τις αφιερώσεις τους αυτοί εκεί και να ακούτε εσείς τις αφιερώσεις σας εδώ. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα κάνει η τεχνολογία, κυρίες και κύριοι, και η αναμετάδοση του σταθμού μέσω ίντερνετ, βέβαια, από οποιοδήποτε radio portal. Μια απλή αναζήτηση, αν κάνετε Music Club 105,8 live, θα σας βγάλει κάποιο link όπου μπορείτε να κλικάρετε και να μας ακούσετε. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Ιδρύθηκε από τον Γιώργο Προβιδάκη με παραπάνω από 30 χρόνια τώρα εμπειρία στον χώρο της κατασκευής προκάτ, πέργολες και ραμοσκεπές. Μεγάλη εμπειρία, γνώση που διαθέτουν, σας διασφαλίζουν αντοχή, ασφάλεια και ποιότητα στο σπίτι σας. Για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι.

0: λέει, θέλει αν μπορείτε να βάλετε λίγο Γιώργο Αλκαίο. Εννοείται. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο Γιώργο Αλκαίο. Με το 1, με το 2, με το 3.
1: Music Club 105,8.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Να. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ. Μετά το φθινόπωρο θα γίνουμε το. Ναι. Μετά το χειμώνα θα γίνουμε το. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Τέλος πάντων, και του χρόνου και πάλι πρώτα ο Θεός, μετά ο Αλάχ και μετά ο Βούδας, θα είμαστε και πάλι εδώ το καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Η έκθεσή μας είναι στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 140. Κολλητός αδερφός ο Ζήνωνας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μας. Εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης, δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55

και Ολυμπιονικών, ένα λίγο πριν από το Παγνί. Την καλημέρα μας στην Νικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, και βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε τη δικιά σας μαγεία στο Αθηναής Garden and Hall. Λίγο πριν πάμε σε break, διαφημιστικό πολύ μικρό break που έχω στις 8.30, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να ακούσουμε λίγο Γιάννη Πάριο, το Έλα μου κοπέλα μου. Θα πάμε σε πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
8: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
12: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει.
2: γεμίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
11: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
11: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
11: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι λίγο μετά το break 08 και 35. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Και να πάω στη φίλη μου την Μαρία. Μαρία, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μήπως μπορείς να μας βάλεις το Hendrix. Το Golden δηλαδή, γιατί πάω στο camp με την κόρη μου, τη Στεφανία. Στεφανία, συμμαθήτρια του γιού μου, του γιού μου, του Γιώργου, του Μάρτη. Στεφανία, την καλημέρα μας από το Δημοτικό Σχολείο Χουδετσίου. Εννοείται ότι θα ξεκινήσουμε με το Golden λίγο μετά τις 8.30. Να τα αφιερώσουμε στη Στεφανία με το 1, με το 2.

0: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια τη Δανδουλάκη στο στούντιο.
1: Ναι, γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ναι, δεν ξέρεις πόσο πολύ μας έλειψες το Σαββατοκύριακο.
1: Το ξέρω, σταμάτα.
0: Που δεν σε είδαμε, ναι.
2: Μαζί δεν ήσασταν.
0: Δεν ήμασταν μαζί το Σαββατοκύριακο, να καλωσορίσουμε.
1: Εχθές με έπαιρνε πάλι ο άρρωστος, με έπαιρνε πάλι με βιντεοκλήση. Πω, τα ίδια κάθε σουκού, τα ίδια.
0: Τι να κάνω.
2: Σε αγαπάει πολύ.
0: Με παίρνανε όπου και να πάω, μου λένε οι άνθρωποι, μου λέει είσαι καταπληκτικός, γιατί κάνει Μάνια μαζί σου, έπρεπε να ήσουν μόνο σου, τα λες πολύ ωραία μόνο σου, έχεις ωραία φωνή και τέτοια.
1: Βάζει τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους με παίρνει βιντεοκλήση, ξέρω, έχει βάλει κάποιον δίπλα του ή ένα ζευγάρι κάποιον μόνο του και να μου πει πόσο καλός είναι ο Παναγιώτης, ευτυχώς που ήρθε και ανέβηκε η εκπομπή, εμένα δεν με άκουγε άνθρωπος και τέτοια. Και ακούμε την εκπομπή για τον Παναγιώτη, αφού χθες σου το απαγώ, λέω ξέρω. Ακούτε την εκπομπή για τον Παναγιώτη, δεν κάνω για τίποτα.
2: Ωραία.
1: Και ευτυχώς που ήρθε να ανεβάσει την εκπομπή. Γελάγανε οι άνθρωποι.
0: Να καλωσορίσουμε και τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, τον πολυταξιδεμένο που είναι άρτια αφιχθή σα ω.
1: Αφιχθής σας ως.
0: Ναι, από την Καταλωνία.
2: Καλημέρα.
1: Μπράβο.
0: Όλα, και τάλ. Στα ισπανικά πρέπει να μιλάμε, επειδή είμαστε και.
2: Ξέρεις ισπανικά.
0: Εννοείται ότι ξέρω ισπανικά. Okay. Πάνα γυμ. Κιμάνια. Από την Καταλωνία ήρθε ο.
2: Ναι. Καταλούνια.
0: Καταλώνια. Πήγε Βαρκελόνη, πώς το λένε το άλλο.
2: Βαρκελόνη, Χιρόνα. Έτσε, Αλικάντε.
0: Αυτές είναι βόλτες, Μάνια. Ο σαν και εσένα που φεύγεις και πας, ας πούμε, τρεις μέρες στη Γερμανία. Αυτές είναι βόλτες. Πάτε στα καθιερωμένα όλοι σας, κάτι Ρώμες, κάτι Παρίσια. Αυτές είναι βόλτες εδώ.
2: Ναι.
1: Εσύ γιατί δεν πας.
0: Κάτι Κωνσταντινούπολες, πάτε
1: εσύ
0: τα ίδια.
1: Εσύ γιατί δεν πας.
0: Εγώ δεν μπορούσα να πάω τώρα αυτή την περίοδο. Αλλά
1: όχι, αυτή. Γιατί δεν έχεις πάει άλλη περίοδο.
2: Θα πάμε.
1: Γέρο.
0: Δεν μπορώ τέτοιες. Αυτό έλειπε τώρα 15 μέρες.
2: 10.
0: Εντάξει. 10 μέρες, δεν μπορώ να λυπώ εγώ 10 μέρες. Μέχρι 8, εντάξει, τα βάλω.
1: Και τα παιδιά μαζί σου. Και τη γυναίκα σου.
2: Σε μια εκδρομή που ήταν να πάμε, ήταν να πάρει το γιο
1: μου. Βλέπει το εξωτερικό μόνο από τη Καρποστάλη γυναίκα. Ναι. Περνάει απέσια.
2: Δεν έχει πάρα πολύ γυναίκα. Του πήγε Βαρκελόνη.
0: Βαρκελόνη πήγε.
1: Βαρκελόνη και γυναίκα. Ευτυχώς κάνει το σαυρό, τσαπαντευτεί καμιά φίλη, θα πάει κανένα ταξίδι.
0: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Γιώργος είναι ακόμα μικρό. Είναι λίγο ο Γιώργος για να τον παίρνω ακόμα. Να τον παίρνω στα ταξίδια, αλλά.
2: Σε ένα-δύο χρόνια θα
0: νομίζω
2: ακολουθεί την Πανάθα κι αυτός.
0: Εννοείται ότι.
1: Είσαι Παναθηναϊκός.
0: Όχι, ρε. Λάρισα. ΑΕΛ, Λάρισα.
1: ΑΕΛ. Πω. Γελάει μόνο. Του άρεσε τόσο πολύ το ΑΕΛ. Για να καταλάβεις. Απεθάνει.
0: Ηρεμήστε. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Γιάννα. Μου λέει καλημέρα στην καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Για ποιον μιλάει.
2: Για σένα και για εκείνη.
1: Α. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
0: Καλή εβδομάδα από την Γιάννα και τη Φόφη. Γεια σου, Γιάννα.
1: Γεια σου, κορίτσια.
0: Γεια σου, κορίτσια. Παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά για να επιστρέψουμε λίγο πριν πάμε σε break διαφημιστικό.
1: Α, αγαπημένος μου.
0: Στις 9. Η Μάνια δεν θέλει ούτε καν να τον ακούει το Σάκη το Ρουβά, να ξέρετε αυτό.
1: Και
0: το...
1: αύριο να μου πούν διαγράφει όλη τη δισκογραφία. Δάκρυ δεν θα κυλήσει.
2: Είναι η μόνη κομπέλα που ακούω και το λέει αυτό.
0: Ναι, δεν τη αρέσει καθόλου, ρε. Τίποτα, μηδέν. Τα ντεράτη νομίζω τη αρέσει. Τα ντεράτη
1: θα πάει όταν τραγουδούσε. Με τον Αργυρό, εξεβαρέθηκα πέρα. Περιμένω να ξαναβγεί ο Αργυρός.
0: Εξεβαρέθηκα. Πρωτεύουσα.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
12: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
13: Μα είναι βραδιά bowling.
12: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
13: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
13: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
13: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
14: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στο ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
13: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
14: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
17: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
16: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
18: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
19: Είναι καλοκαίρι. Κάνει ζέστη, άλλοι πάνε διακοπές. Και εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή.
20: DJ Παναγιώτης.
19: Μάρτιο.

0: Τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
1: Να μας πει παρακαλώ η Μάνια Δανδουλάκη πώς πέρασε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και αν έκανε κανένα μπάνιο και αν της έβαγε κανένας λαγοκέφαλος.
2: Εγώ ψάχνω προσφορές για πισίνες. Δεν ξαναπατάω τα πόδια μου στη θάλασσα.
1: Έλα μωρέ.
2: Ανάμα την Παναγία, ψάχνω στο τσατζίκι εχθές.
1: Μα είσαι λίγο υπερβολική τώρα.
2: Εχθές το απόγευμα σας ορκίζομαι, έκανα να ζήτησω το ChatGPT. Πισίνες προκάτη, Ηράκλειο Κρήτης. Σας το ορκίζω.
1: Για να φτιάξεις πισίνα.
2: Ναι, σας το ορκίζομαι. Εγώ φοβηθεί πάρα πολύ. Δεν
3: δηλαδή
2: θέλω τρομοκράτη. Αν
3: πήγες παραλία και είδες λαγοκέφαλο.
2: Άμα είχα, δεν συζητάγαμε τη στιγμή. Εγώ θα ήμουν κάπου έγκλειστη.
1: Εντάξει, είσαι λίγο υπερβολική.
2: Δεν θέλω να τρομάζω τον κόσμο. Μισό λεπτό. Είναι δικό μου το πρόβλημα.
1: Καλά,
2: εγώ
1: ότι...
2: είμαι φοβική.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Ο κόσμος φαντάζομαι έχει καταλάβει ότι.
2: Είναι δικό μου το πρόβλημα.
1: Όχι, ότι γενικότερα έχεις πρόβλημα. Αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι.
2: Δηλαδή, εσύ τώρα που είσαι και κοντζάμαν άντρας 2,5 μέτρα, ρε Δημήτρη Καστερνάκη.
3: Ναι, μα.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν φοβάσαι.
3: Ρε φίλε, χθες πήγα θάλασσα, δεν είδα κάτι τίποτα.
2: Ανέστητοι άνθρωποι.
1: Τι ανέστη ρε Σημάνια τώρα, εντάξει, είσαστε λίγο υπερβολικοί.
3: Εγώ προτιμώ να είμαι της άποψής μου, δηλαδή, άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Εγώ δεν έχω δει ούτε ένα λαγοκέφαλο.
1: Εντάξει, και εμείς στον Τζούτσορα μου πήραν ότι προχθές λέει πιάσανε να λέει, αλλά μικρούλι λέει, μικρούλι.
2: Ξέρεις, αυτό το μικρούλι έχει φτάχνει και ένα δόντι μεγάλο τριγωνικό.
3: Εντάξει, κοίτα, ο Έλληνας πάντα το τόσο το κάνει τόσο.
1: Ναι, το έχετε κάνει τώρα λίγο θέμα.
2: Ρε, μιλάμε τώρα ότι εγώ είμαι και σοβαρή γκαντέμο. Ένας κυκλοφορεί σε όλα τα παράλια, θα έρθει πάνω.
3: Θα δαγκώσει.
2: Ναι.
1: Μα το έχουμε καταλάβει.
2: Άσε που φοβήθηκα από τότε που έμαθα ότι αυτά βγαίνουν σε 20 πόντους.
3: Ναι, νόμιζα ότι.
2: Ναι, τα συχαμένα. Ναι. Μάγνα, σου βάλω να ακούσει ένα ηχητικό.
1: Και δεν τρώγονται κιόλα.
2: Αυτό ναι. Το σκέφτηκα τις προάλλες. Έχουν δώσει τώρα κονδύλια στους ψαράδες για να
3: τα ψαρεύουν. Παίρνεις επιδότηση όμως.
2: Οι ψαράδες.
3: 5,33 το κιλό, φίλε. 5, μου.
1: Ναι, 5,33.
2: Και λέω ρε παιδί μου, αυτά μετά δεν μπορείς να ψήσεις. Και μετά θυμήθηκε ότι αυτά έχουν δηλητήριο.
1: Ναι, δεν τρώγονται. Έλα, βάλε το τέτοιο.
2: Είναι δύσκολο. Για άκου εδώ, άκου. Λέει ναι. Το παιδί θέλει να πει ότι είμαι καλύτερη, αλλά τα λέει αλλιώς.
1: Ναι.
2: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί για κάποιο λόγο το έχω χαμηλώσει.
1: Δεν πειράζει, Μάνια, δεν πειράζει. Ξαναβάλω το.
2: Πω, λοιπόν, να του.
1: Δεν ξέρει να κάνει.
2: Έλα.
4: Ελπίζω να είστε καλά. Θα ήθελα να βάλετε ένα τραγούδι και θέλω να είναι το τραγούδι του Μουντιάλ.
2: Βλέπεις όμως αρχικά ένα παιδί με τι ευγένεια μιλάει.
1: Ναι, ποιο είναι το τραγούδι.
2: Εγώ το βρήκα. Λέει το παιδί το Ντάι Ντάι μωρέ της Σακύρα.
1: Α,
2: το Ντάι Ντάι.
1: Ναι, ναι.
2: Ντάι Ντάι το λένε. Το λέω
3: χωριά. Κριτικό είναι. Ντάι Ντάι Ντάι.
1: Βάλανε πάλι τη Σακύρα. Τα πήρε πάλι η Σακύρα να τραγουδίσει το τραγούδι του Μουντιάλ.
2: Τα πάπερνε να μα τα δίνανε.
1: Ωραία η Σακύρα ρε φίλε.
3: Ναι, ωραία.
2: Να μ' αξιώσει ο Θεός μια φορά να σε δω να κάνεις την έναρξη του Μουντιάλ να κάνεις. Να είσαι σαν DJ set.
1: Γιατί δεν είχα παίξει εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Εγώ δεν έκανα την έναρξη των
2: Ολυμπιακών.
3: Εσύ και ότι έστω, ε.
1: Εγώ και ότι έστω δεν. Πες τα ρεσί, πες τα ρεσί.
2: Βάλε του παιδιού
3: τον DS που ακούγαμε όλοι.
1: Έλα μωρέ Σημάνια τώρα, έλα μωρέ Σημάνια. Πού να τα ξέρει εκεί εσύ αυτά τώρα. Λοιπόν, να παίξουμε λίγο Σακύρα. Το Σακύρα πώς γράφεται.
3: Με K.
2: SH.
1: Δηλαδή, περίμενε, το πρώτο γράμμα είναι το S, μετά είναι το H.
3: Το A.
2: Μα το απαντά σοβαρά, μας κοροϊδεύει, το απαντά σοβαρά.
3: H, A και μετά.
1: Κύρα.
2: Κύρα.
1: Λοιπόν, βάλουμε λοιπόν λίγο Σακύρα να βρούμε το τραγούδι αυτό, το Die Die, που είναι το τραγούδι του Μουντιάλ. Είναι αυτό εδώ, για κάτσε να το βρω. Είναι αυτό εδώ. 1, 2, 3. Το έχετε ξανακούσει καταρχήν.
3: Όχι.
2: Εγώ ναι, γιατί επειδή ανεβάζω συνέχεια story με το Μουντιάλ μου, το πετάει το Instagram στα προτινόμενα τραγούδια.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ είναι.

0: Εντάξει, ντε μη σεζόν είναι, δεν είναι.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει, επειδή είναι προσωπικά, αλλά μετά και αρέσει.
0: Δεν είχε καμιά τραγουδάρα, δηλαδή να πει: ωρε, φίλε.
1: Στην αρχή κάνει και την έναρξη του τραγουδιού ο Εμπαπέ.
0: Ο Εμπαπέ κάνει την έναρξη του τραγουδιού.
1: Λε, Σακύρα, είμαστε έτοιμοι.
0: Παίζει αυτό ο Εμπαπέ, παίζει ρε.
2: Παίζει, φίλε μου, παίζει καλά.
1: Πολύ καλό είναι αυτό, εγώ τον έχω δει.
2: Παίζει.
0: Να στείλω την καλημέρα μα στα παιδιά που μα στέλνουν συνέχεια μηνύματα εδώ στο Viber του σταθμού. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 69 70 11 1058. Να πάω στη φίλη μου την Κατερίνα. Μου λέει καλημέρα παιδιά. Ήμουνα στο αυτοκίνητο και σας άκουγα. Τι μουσικάρες παίζετε. Έφτασα τώρα στη δουλειά, δεν σας ακούω πια.
1: Κακός.
0: Κακός, ρε
1: στη
0: φίλε.
1: Δουλειά δεν. Τι δουλειά είναι αυτή που δεν μπορείς να βάζεις λίγο ραδιόφωνο. Εμείς δεν θα γίνουμε υπερακλέφτες.
0: Συμφωνώ, μάνια.
1: Σας παρακαλώ.
0: Συμφωνώ, μάνια, συμφωνώ.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 09:21 και 55.
2: Μωρέ, πώς περνάει, μωρέ, η ώρα.
1: Ευχάριστα. Φωτογραφικό άλμπουμ από τη βάπτιση της κόρης της Ελένης Τσολάκη και του Παύλου Πετρουλάκη.
2: Εγώ να σας πω τι έπαθα με αυτό.
1: Ναι, το ερωτευμένο ζευγάρι πραγματοποίησε τη βάπτιση της κόρης του, η οποία πήρε το όνομα Μαρία.
3: Πρωτότυπο όνομα.
1: Πολύ πρωτότυπο και καλά κάνανε τα παιδιά και το βγάλανε το όνομα, παιδί Μαρία.
2: Πω. Τι γελάς εσύ, Γιώργο και Γιάννη, βγάλει τα παιδιά σου. Τι γελάς, δεν τα έχει βγάλει, Εφραίμ.
1: Γιώργος και Χουάν.
3: Χουάνσο.
1: Γιατί εχθές πήγα σε μια βάφτιση, ας πούμε, και βγάλανε το παιδί Μάριο. Και το έβγαλε Μάριο το παιδί. Τιμή Σένεκεν, ναι, από τον Super Mario Χεζόνια.
3: Λέρε μάγκα. Ωραίος ο μπαμπάς.
2: Εγώ νόμιζα από το Super Mario The Game.
1: Ποιο Super Mario The Game, ρε. Super
2: Μα στη βάφτιση του Χουάν, τώρα το θυμήθηκα αυτό. Στις ταμπέλες έγραφε βάφτιση Χουάν.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι έκανε ο άνθρωπος.
1: Βάφτιση Χουάν, τι να γράφει.
2: Είχε βάλει στο χωριό ταμπέλες, γιατί είχαν πάει. Καλά, μην τα ξαναπώ τώρα που χάθηκα και έμπαινα σε κάτι χαντάκια με τα μάξι.
1: Τέλος πάντων, είχαμε βάλει ταμπέλες για να λέμε προς τα που είναι εκεί πέρα που κάναμε τη δεξίωση.
2: Το τέλος έφτασα.
1: Ναι. Και μετά έλεγε βάφτιση Χουάν. Τι ήθελε να λέει, βάφτιση Παναγιώτη Μάρτη.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, η λαμπερή παρουσιάστρια και ο γνωστός επιχειρηματίας επέλεξαν το γραφικό ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας για το μυστήριο. Να, εσένα, Αγία Μαρίνα. Όχι στο τσαλικάκι.
2: Να δούμε τι δώρο θα μας πάρει τώρα που πλησιάζει η γιορτή μας.
1: Στη Βόνη.
2: Εσένα το είπα, δεν ξέρω αν δεν άκουσα.
1: Πότε είναι η γιορτή σου?
2: 17 το Ιούλιο, Χριστός και η Παναγία, τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας.
1: Ναι. Η μεγαλύτερη γιορτή της Παναγίας.
2: Από τις μεγαλύτερες που είναι και κουφός.
1: Η Ελένη Τσολάκη έκλεψε τις εντυπώσεις με μια all white, αέρινη, chic εμφάνιση που δεν πήρε από το Money D.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω πρώτα. MD. Πρώτα απ' όλα από... ντροπή τη που δεν ήρθε να ραφτεί τόσα χρόνια, φίλες. Ντροπή πια.
1: Εννοείται.
2: Ντροπή, καλά, ναι. Το ξαναπάθει. τι θέλω.
3: Όπου μάγκα μου.
2: Τα φιλιά μου. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, τον θυμάμαι το γάμο της Τσολάκη. Όπως είδα την πρώτη φωτογραφία, που γιατί και το κοριτσάκι της του είχαν φτιάξει το ίδιο φόρμα, είναι με κάτι λουλούδια έτσι διάτρετα. Νόμιζα ότι ήταν νηφικό και όλο ξαναπαντρεύτηκε αυτή.
1: Ναι.
2: Όπως το βλέπεις, δεν μοιάζει νηφικό.
1: Μοιάζει με νηφικό.
2: Πολύ όμορφο, βέβαια, Τσολάκη με ένα μ' αρέσει και κούκλα έτσι κι
1: αλλιώς. Η Ελένη Τσολάκη είναι, να θυμίσουμε εδώ στους φίλους ακροατές, που παλιά έγινε γνωστή που έλεγε τον καιρό.
3: Ναι.
1: Που έλεγε που...
2: και εμείς το λέμε τόσα χρόνια, αλλά.
1: Ναι, δεν το λες όμως έτσι, εσύ με μπρίο και τα πέρα. Μην το λες, ο καιρός, ζέστη θα κάνει στα χανιά.
2: Δεν θα κάνω, σκοτώνω χορεύω, ξέρω με δει.
1: Εγώ σε τραβήξω βίντεο, ρε Σημανιά. Λοιπόν, ανέβασε λοιπόν στον προσωπικό τη λογαριασμό. Κάτσε να δω καταρχήν την ακολουθώ, γιατί αυτή με ακολουθεί σίγουρα. Στο προσωπικό της, εννοείται, να, follow. Ελένη Τσολάκη έχει 282.000 followers. Ωραία κοπέλα πάντως,
3: ναι,
1: η Ελένη.
3: Ναι, ωραία κοπέλα η Τσολάκη.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο κορίτσι.
2: Δυνατή.
1: Τι?
2: Δυνατή.
1: Δυνατή.
3: Ναι.
1: Δυνατό αστέρι. Λοιπόν, σαν τη μάνια μας, βέβαια δεν είναι.
2: Να λέμε αλήθεια.
1: Να λέμε αλήθεια.
3: Να λέμε.
1: Που έχει αδυνατήσει και η μάνια, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, To, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
9: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop, 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Η ώρα είναι 10 παρά 20. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη, εκεί που θα πάτε αν είστε νέο ζευγάρι που τώρα θέλετε να παντρευτείτε, να κάνετε το γάμο σας κτλ. Πρέπει πρώτο να στείλετε μήνυμα στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, για να παίξω μουσική στη δικιά σας εκδήλωση γάμος, βάπτιση, πάρτι, να βρούμε ημερομηνία σαν είμαι κενός. Συμφωνούμε?
1: Ναι.
0: Και μετά να πάτε στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή να φτιάξετε, να εξοπλίσετε το σπίτι σας.
2: Στο MD θα έρθουν καθόλου?
0: Εννοείται, για να πάρετε.
3: Για νηφικό.
0: Λοιπόν, για να βρείτε τραπεζαρίες, κρεβατοκάμερες, να φτιάξετε το σπίτι σας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Επίσης, την καλημέρα μας στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, και στο Ηράκλειο Bowling Center. Το Σάββατο που μας πέρασε άνοιξε το Ηράκλειο Bowling Center.
2: Mm-hmm. Ναι, οι διάδρομοι, άκουσα, ναι.
3: Πήγατε?
0: Δεν πήγαμε, όχι.
3: Α, πάτε όμως.
0: Θα πάμε. Καινούριους διαδρόμους, τους φέραν από την Αμερική.
2: Όπα.
0: Ναι, ωραία, για να πάτε να παίξετε. Εγώ τώρα, αμέσως τώρα, με τη Μάνια εδώ και το Δημήτρη τον Καστρινάκη, θα δώσουμε δύο παιχνίδια bowling για να πάτε στο Ηράκλειο Bowling Center.
2: Χωρίς παιχνίδι.
0: Ναι, χωρίς παιχνίδι. Να παίξετε. Πιο μετά τα παιχνίδια. Θα δώσουμε δύο παιχνίδια bowling. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Το στέλνετε με μήνυμα στο Instagram του σταθμού. Το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling. Για να πάτε να παίξετε, εντάξει.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω στο ξεκίνημα. Κάνα νέο, κάνα κουτσομπολιό, τίποτα?
2: Έχω πάρα πολλά να σου πω.
0: Ξεκίνα.
2: Λοιπόν, θα σου πω τώρα το best seller του Σαββατοκύριακου. Ωραία, ναι. Πουλήσει, Αθηνά Οικονομάκου.
0: Μα αυτή η Αθηνά Οικονομάκου.
2: Έλα, θα εξηγήσω όλα.
0: Παντρεύτηκε η κοπέλα και έκανε μετά ένα πάρτι. Έχει τόσους φίλους αυτή η Αθηνά Οικονομάκου και κάλεσε όλη την ελληνική showbiz.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
0: Μα τόσο γνωστή
2: από... ναι, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Λοιπόν, το ζευγάρι αυτό, όπως είχαμε πει και εμείς, πρώτη στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαν κάνει θρησκευτικό γάμο. Ένας είναι καθολικός, εκείνη είναι ορθόδοξη. Έκαναν στην Αθήνα ένα θρησκευτικό γάμο με 10 άτομα.
0: Ωραία.
2: Τα νηφικά της και τα δύο ήταν Σίλια Κρυθαριώτη, και στο θρησκευτικό και στον πολιτικό που είδαμε τώρα στην Πάρο. Ήταν πολιτικός ο γάμος, θέλω να καταλήξω.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, έχει πάρα πολλούς φίλους. Γενικότερα κάνει και μεγάλα γενέθλια η Αθηνά. Δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι νομίζω προβεβλημένο αρκετά άτομο.
0: Ναι.
2: Όλοι ήτανε. Και η Χριστίδου ακόμα τελείωσε η σεζόν στο Χαμογέλα και πάλι και έφυγε για Πάρο, Κυριακάτικα. Ναι,
0: μα πήγε και η Μπόμπα πήρε.
2: Όλοι παιδί μου πήγαν.
0: Η Μπόμπα με τον Μπόμπο, πήραν και τα παιδιά του. Πήραν τα παιδιά τους μαζί, πήγαν. Τα είδα εγώ στο Instagram, τα
2: το
0: βλέπω.
2: Το νηφικό το είδες που έχει γίνει ντόρος, έχει γίνει σούσουρο.
0: Το νηφικό ήταν σαν. Το βλέπω τώρα εδώ, το βλέπει και ο Δημήτρης εδώ, είναι σαν σιθρού είναι. Δηλαδή μόνο το καλύπτει. Μόνο τα επίμαχα.
3: Πάρα πολύ ωραίο νηφικό, θα πω εγώ.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί αυτό το νηφικό έχει γίνει σούσουρο. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, το θεωρώ αντιαισθητικό.
0: Ναι,
2: αλλά
0: εμένα,
2: όχι πρόστιχο που λένε όμως, γιατί εγώ ξέρω ότι αυτό το νηφικό έχει δουλευτεί και όλες οι διαφάνειες πέρα από τα πόδια που βλέπετε, αν παρατηρήσεις υπάρχει διχρωμία, είναι δουλεμένες δαντέλες εσωτερικά, δεν είναι διάφανο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Έχει από μέσα μπέζ.
0: Mm. Ναι, τέλος πάντων, παρακαλώ.
2: Εμένα
0: ναι,
2: δεν μου άρεσε προσωπικά, δεν το του στείλω.
0: Ναι, ούτε εμένα μου άρεσε.
3: Το στηρίζει και το κορμί όμως.
2: Όχι, δεν είναι θέμα κορμιού, είναι ότι επειδή αυτή είναι πολύ elegant σαν άνθρωπος, εμένα μου φαίνεται ότι. Και πάλι εμένα δεν μου φαίνεται πρόστιχο.
3: Δηλαδή... Όχι, πρόστιχο δεν είναι, απλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, αυτός ο Μπρούνο Τσερέλα.
3: Μπασκεμπολίστας.
0: Τι δουλειά κάνει.
3: Μπασκεμπολίστας.
2: Παλέμαχος.
0: Ήταν μπασκεμπολίστας. Ναι. Τώρα τι δουλειά κάνει.
3: Τώρα δεν δουλεύει.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τα λέει λάθος το παιδί. Τα λέει λάθος. Μια κατασκευαστική στην Ιταλία έχει τώρα.
3: Α, ορίστε.
2: Τα ξέρει η Μάνια. Δεν
3: ξέρω. Έμπειρο η Μάνια.
2: Κούκλα η μαμά. Η συμπεθέρα κούκλα την είδα. Εγώ πήγα με τον Τσερέλα χέρι-χέρι.
0: Εδώ γράφουν όλα τα σχόλια, άμα δείτε δηλαδή στα social media, αυτό δεν είναι νηφικό, αυτό δεν είναι νηφικό, αυτό είναι για άλλες δουλειές, άντε να κοιτάξει να φτιάξει ένα καλύτερο νηφικό, γιατί δεν, γιατί δεν πήγε στη Μάνια, να το γράφουν.
2: Εντάξει.
0: Κάποιοι άλλοι γράφουν από κάτω, ποιοι είναι αυτοί ακριβώς και γιατί τους κουβεντιάζουμε. Εγώ σε ρωτάω.
2: Αυτά τα σχόλια βέβαια που πάτε, επειδή τώρα και καλά δεν ξέρετε κάποιον ή δεν τον ξέρετε όντως και πάτε κάτω από τα άρθρα και σχολιάζετε, ναι, αυτοί ποιοι είναι. Άμα δεν τους ξέρεις, τι σε νοιάζει.
0: Μπράβο, Μάνια.
3: Ναι.
2: Μα το βρήκαμε το και καλά να τους προσβάλλει. Σας κάσει τώρα Οικονομάκο, με συσχολιάσου, δεν την ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα φάει την παέγια της ποτέ ξανά.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Πάρα πολύ ωραίος ο γάμος, τέλος πάντων, by the way. Κάνε ένα pre-wedding party σε ένα beach party στην Πάρο. Κάνε την επόμενη μέρα το party του γάμου και τη μεθεπόμενη σε μια άλλη παραλία. Κάνε και το after wedding.
0: Εμά!
2: Τρεις μέρες γλεντάγανε.
0: Ωπορε, φίλε, πανικός.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exilk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3 και 78 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σου αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
8: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
11: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
10: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
12: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
13: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
15: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
14: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
16: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
14: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Και σήμερα είμαστε τρεις εδώ. Ο Δημήτρης ο Καστρινάκης, ο πολυταξιδεμένος, είναι όχι πολιτικός.
1: Πολιτικός.
2: Πολίτης.
0: Όχι, είναι.
2: Πόλος.
0: Αυτά που λένε αθλητικός. Αθλητικός ανταποκριτής μας.
2: Αθλητικογράφος.
0: Αθλητικογράφος, ναι. Η Μάνια Ιδανδουλάκη και εγώ. Τριπλέτα.
2: Να πούμε εδώ πέρα την καλημέρα μας στη Mediastrom που είναι και σήμερα μαζί μας. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Για γάμο, για βάπτιση, για οποιοδήποτε event στην παρέα μας είναι και ο Λαβύρινθος. Λαβύρινθος event hall στα πεζά Ηρακλείου. Και φανοποιείο βαφείο Βενιανάκη στη Βίπε οδός Ήτα για να σας κάνει το αυτοκίνητό σας σαν καινούριο.
0: Η Ντορέτα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης,
2: ναι,
0: πόζαραν αγκαλιασμένοι στο ηλιοβασίλεμα που βρέθηκαν στην Πάρο και αυτοί.
2: Ναι, ήταν καλεσμένοι.
0: Καλεσμένοι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα.
2: Τώρα εγώ έχω μια άλλη απορία.
0: Ναι.
2: Καλέστηκαν όλοι αυτοί στο γάμο.
0: Ναι.
2: Εκεί τώρα σε αυτό το δώσουμε τι χαρίζει, α πούμε, σε αυτό το γάμο.
0: Δεν κάνουν χαρίσματα αυτοί.
2: Και τι κάνουν.
1: Τι λες, ρε Παναγιώτη.
0: Δεν κάνουν, κανένα δώρο παίρνουν. Δηλαδή...
1: Δώρο παίρνουν.
0: Ναι, δεν κάνουν χάρισμα. Τι,
2: όλα
0: φακελάκι.
2: Θα πάω στο γάμο τη Αθηνά Οικονομάκου και θα σπα φλιντζανάκια.
1: Πρώτον, εκεί δεν πάνε με φακελάκι, πάνε με σοάιρι. Τα περνάς κατευθείαν, δεν έχει φακελάκι.
0: Δηλωμένα.
1: Δηλωμένα, ξεδήλωτα, κάνα χιλιαρικάκι, θα το ρίξανε.
2: Το ζευγάρι.
1: Ναι.
2: Εγώ εγκεφαλικό βλέπω το ζευγάρι.
0: Αυτή πάντως που έχει ομορφύνει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι
2: η Ευγενία Σαμαρά.
0: Η Ευγενία Σαμαρά,
1: ναι,
0: η οποία
1: φιλέα
0: έχει ομορφύνει πάρα πολύ, επικίνδυνα,
1: ναι,
0: έχει ομορφύνει.
2: Συμπροταγωνιστούσαν, ναι, ναι, ναι, και στο Έχω Παιδιά με την Αθηνά Οικονομάκου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία σειρά.
0: Είναι πολύ κούκλα η τέτοια. Επίσης. Είναι πολύ κούκλα η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Η Ευγενία Σαμαρά.
0: Η Ευγενία Σαμαρά. Και οι δύο. Και επίσης είναι ωραία και αυτή εδώ.
2: Έλα, η Μέρι Μπού, η Μέρι Σνατσάκη. Πω πω άσχετο.
0: Ναι. Η Μέρι Σνατσάκη.
2: Συνέτερο Αθηνά Οικονομάκου.
1: Φίλε, ποτέ δεν μάθει.
0: Τι συνέτερο είναι, τι συνέτερο.
2: Έχουν μαζί το Project Soma, εταιρεία με ρούχα.
0: Α, εδώ βλέπω κάτι τούρτες που έχουν κάνει στο γάμο εδώ πέρα με κάτι φράουλες, με κάτι συνταγές, με κάτι σαμπάνια.
2: Και αυτό επίσης δεν είναι στο γάμο, αυτό είναι στο pre-wedding party. Και εκεί απόρρισα, γιατί αυτοί τι κάνανε, φαντάζω ότι αυτό τώρα σηκώθηκε σαν πλατό το τραπέζι.
0: Ναι, ναι.
2: Το γεμίσανε με τούρτες και φρούτα. Όλα αυτά τώρα θες. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Δεν έφαγε κανένας. Δεν είναι αμαρτία να πετάμε το σοφάι.
0: Αμαρτία.
2: Νευρίασα πάρα πολύ.
0: Αμαρτία είναι. Και δεν μου λες, συγγνώμη τώρα, εκεί που πας τώρα στην Πάρο που σε καλεί η άλλη τώρα για το γάμο σου, τα εισιτήρια, τις διαμονές και αυτά, ποιος τις πληρώνει?
1: Τα εισιτήρια τα κάνεις εσύ. Διαμονή πιστεύω έχει φροντίσει το ζευγάρι. Σίγουρα έχει φροντίσει το ζευγάρι.
2: Εγώ δεν είμαι σίγουρος.
0: 100 ανθρώπους έχουν καλές επιλογές.
2: Πόσους παραπάνω.
1: Κλείνεις ένα ξενοδοχείο. Μα ρε Παναγιώτη, δεν είναι τώρα ο γάμος της κυρίας Θοδώρας από το χωριό.
2: Ευτυχώς που δεν μας κάλεσε. Πόσο είναι τακτοπλοϊκά.
0: Ευτυχώς.
2: Και εδώ χιλιάρικο λέει το ζευγάρι. Παναγία.
0: Ναι, πολλά έξοδα.
2: Πολλά.
0: Καλιά να μην πάμε.
2: Να ζήσουν.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
0: Τι λέει ρε,
2: όταν
0: το
2: κολυμπάει.
0: Άτομο.
2: Άκου και κολύβα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
4: Η ώρα, παιδιά, είναι 10 και 4.
5: Ναι.
4: Περνάει ευχάριστα η ώρα. Δηλαδή έχουμε τον Δημήτρη τον Γκαστρινάκη εδώ, τον πολυταξιδεμένο, που γύρισε πριν από λίγο, εχθές μάλλον, από Βαρκελόνη, Καταλωνία, και πήγε και στη Βαλένθια, που η Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ισπανία, κερδίζοντας 3-1 την Μπαρτσελόνα.
5: Στη Λίγκα Εντέσα, ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Συγχαρητήρια στη Βαλένθια. Και τώρα διαβάζω ότι μάλλον η Ρεάλ, η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη στο μπάσκετ,
5: ναι,
4: μία από τις μεγαλύτερες, ναι, ομάδες τέλος πάντων,
5: ναι,
4: του πλανήτη στο μπάσκετ, η Ρεάλ,
5: ναι,
4: ψάχνεται, λέει, να πάρει προπονητή τον Ιτούδη.
5: Ναι.
2: Τι είναι Ιτούδη?
5: Και τον Αταμάν και τον Σφερόπουλο. Ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις ψάχνει.
4: Μα σοβαρά τώρα, ναι, μιλάς, ναι, καλά, ναι, ναι. Αν πάει ο Αταμάν εκεί πέρα, αυτό κι αν είναι έκπληξη. Να πάει ο Αταμάν.
5: Ναι, έναν από αυτούς τους τρεις θα πάει. Ναι.
4: Δεν μου λες το όλο του κουτσομπογιό που λέει εδώ ότι η Ρεάλ Μαδρίτη θα δίνει όλα για τον Πραντίγια. Πρόταση 11 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια. Ποιος είναι ο Πραντίγια?
5: Ο Πραντίγια.
4: Ο Πραντίγια, ποιος είναι?
5: Παίχτης της Βαλένθια, το τεσάρι. Ο Πραντίγια είναι.
4: Εννοείς.
5: Δεν είναι προπονητής, κανένας προπονητής.
4: Στο μπάσκετ, αυτός,
5: ναι,
4: ο.
5: Της Βαλένθια είναι ο Πραντίγια.
4: Ο Πραντίγια, αυτός,
5: ναι,
4: ο, ναι, ναι, ο Πιτσιρικάς.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ο Πιτσιρικάς.
5: Ναι, ναι, ναι. 11 μοίρια τώρα γι' αυτό, ναι.
4: Η Ρεάλ τα δίνει όλα για όλα για τον Πρατίγια. Πρόταση 11 εκατομμυρίων για 5 χρόνια. Τα κουτσομπολιά λένε.
5: Mm-hmm.
4: Ο Πρατίγια, ο οποίος μέτρησε τη σεζόν που έπαιζε στη Βαλένθια, ολοκλήρωσε με 6,8 πόντους, 4,1 rebound και 1,9 assist σε 44 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Ξεκινώντας τα 32 παιχνίδια στην πεντάδα.
5: Εντάξει, δεν δίνει 11 μοίρια για τον Πρατίγια τώρα. Τώρα αυτοί ξέρουν καλύτερα, βέβαια.
4: 11 εκατομμύρια για 5 χρόνια, ρε.
5: Ναι.
4: Πόσο είναι το.
5: Ναι, είναι ένα ακόμα κάτι. Ένα το χρόνο.
4: Ναι, εντάξει.
5: Εντάξει, ναι.
4: Καλά είναι, καλά είναι. Η μάνια που ασχολείται με αυτά.
5: Ναι, ναι.
4: Η μάνια που ασχολείται.
5: Ναι, ναι.
4: Με,
5: ναι,
4: τα αθλητικά, με το μπάσκετ, με τα τέτοια, τα ξέρει αυτά.
2: Εγώ δεν τα ξέρω.
4: Ναι. Εννοείται ότι έχει πάρει μάνια και φανέλα. Τη Βαλένθια πήρε φανέλα τώρα τελευταία. Ποια ομάδα πήρε?
2: Ναι, ναι, ναι, τη Βαλένθια.
5: Με κοιτά με ένα ύφο απορία.
4: Δεν μου λε, Ρεσιμανιά, να σε ρωτήσω, ναι, κάτι. Είναι δήλωση αυτή που έκανε η Ζώζεφιν, λέει, με τον Νίνο, έχουμε παντρευτεί και δεν το έχει μάθει? Είναι δηλώσει αυτέ? Μα πε μα, Ρεσιμανιά.
2: Πότε το δήλωσε αυτό?
4: Ορίστε. Η τραγουδίστρια άφησε τον κόσμο να αναρωτιέται αν εννοούσε τη δήλωση που έκανε, αν όντω είναι αλήθεια.
2: Όχι, ρε, παντρεύει τον Νίνο, ρε. Όχι, ρε, μην το πιστεύετε αυτό.
4: Μίλησε στην εκπομπή Ραντεβού το Σοκού εχθές, την Κυριακή 28 Ιουνίου, και ανέφερε πως πιστεύω ότι όλα είναι γραμμένα, αν δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Εμείς οι δυο έχουμε παντρευτεί και δεν το έχετε μάθει.
2: Εγώ πιστεύω ότι εννοεί και καλά ότι η σχέση μας είναι τόσο δυνατή και το ζούμε σαν παντρεμένοι.
5: Ναι, αυτό.
2: Να σας κάνω εγώ ελεύθερη μετάφραση, γιατί
4: μα πώς τα ξέρεις τώρα εσύ αυτά, ρε, εσύ?
2: Μα εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται και κάτι με αυτή τη σχέση. Απλά την καλούν συνέχεια και τη ρωτάνε πώς θα ξαναβρήκανε. Και βαρέθηκα.
4: Μισό λεπτό.
6: Νομίζω σήμερα είναι από τις πιο χαρούμενες μέρες που θα μπορούσα να ζήσω. Κάναμε ένα τραγούδι με τον Νίνο, το τι κάνεις.
7: Και πολύ γρήγορα αγαπήθηκε από τον κόσμο.
6: Αγαπήθηκε από τον κόσμο και νομίζω. Δεν ξέρω, ζω το όνειρό μου σήμερα.
8: Θέλω να μας πεις τι ένιωσες όταν άκουσες αυτό το τραγούδι πρώτη φορά.
6: Συγκινήθηκα, μπορώ να σου πω ότι έκλαψα και σήμερα έχω την ίδια συγκίνηση.
8: Και πώς είναι να το τραγουδάς και μαζί με τον σύντροφό σου?
6: Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, είναι κάτι που βγήκε, που το έγραψε ο ίδιος και μουσική και στίχο, βγήκε από μέσα του, οπότε αυτό με αγγίζει.
8: Φυσικά όταν ένα ζευγάρι είναι γραφτό να είναι μαζί, όσοι από εδώ και να έρθουν στον δρόμο τους, στην κατάλληλη χρονική στιγμή θα είναι τελικά μαζί.
6: Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα, αν είναι να είναι δύο ανθρώποι μαζί και υπάρχουν βάσεις.
2: Καλά τα λέει η Τζότζα πάντα.
6: Ναι, πιστεύω, γιατί όχι.
8: Θα μπορούσαμε να σας δούμε να ανεβαίνετε και τα σκυλιά της εκκλησίας.
6: Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε.
4: Ορίστε, έχουν παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε. Τόπι η κοπέλα! Τι μου λες ότι δεν τα είσαι? Να, τετάπα εδώ πέρα, εδώ έχω. Αποδείξεις έχω.
2: Πάντων, πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι γενικότερα και εμένα με έχει συγκινήσει. Είναι εξαιρετικό.
4: Ναι,
5: ναι, ωραίο τραγούδι είναι.
4: Άντε μωρέ τώρα.
2: Ναι, εμένα που γενικά δεν μου αρέσει τώρα ο συνάδελφος.
4: Αλλά... Ποιος είναι ο συνάδελφος?
2: Ο Νίνο.
4: Γιατί είναι συνάδελφος?
2: Κατάλαβε, δεν τραγουδάω κι εγώ καμιά φορά εδώ.
4: Στο μπάνιο, όχι, δεν τραγουδάω.
2: Όχι, εδώ τραγουδάω, στο ραδιόφωνο τραγουδάω.
4: Λοιπόν, κάτσε να το βάλουμε το τραγούδι, λοιπόν, αφού σας αρέσει και τον ίδιο και εμένα δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, είναι
4: το...
2: πολύ συγκινητικό.
4: Συγκινητικό είναι το τραγούδι.
2: Ναι, ρε, φίλε.
4: Το τι κάνεις, τι κάνεις.
2: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
5: Όπα, την εκφράζει.
2: Όχι, δεν με εκφράζει, αλλά μου αρέσει.
4: Ωραίο, ωραίο. Τι κάνεις.

0: Music Club 105,8.
1: Βεβαιότατα.
0: Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. 6970 11 1058.
2: Λάγκαρε το σύστημα. Λάγκαρε το σύστημα.
1: 404 έπαθες.
2: Παιδιά, παιχνίδι θα παίξουμε.
1: Μα καλά, ναι.
0: Μισό λεπτό να θυμίσω το Viber. 6970 11 1058.
1: Χαζό είναι το παιδί.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Νέρη, που μου λέει: καλημέρα παιδιά, είστε ο καλύτερος σταθμός της πόλης.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, το ποιας πόλης, μόλια πόλη είμαστε τώρα εμείς.
1: Εντάξει, μιλώ για την πόλη, αλλά τώρα το ότι ας πούμε ήταν λίγο.
2: Θες να λέει του νησιού, ας πούμε.
0: Εντάξει, μπορεί να πει της Ελλάδας.
2: Α, ωραία.
1: Δεν θέμε Ευρώπη, τώρα μην είμαστε
0: πέρα. Την καλημέρα μας τη φίλη μας την Θεοδοσία, μου λέει: καλημέρα παιδιά, σας ακούω, μου λέει, από την Πάγη, νότια Κρήτη. Κάνει ζέστη. Λογικό είναι, ρε φίλε, να κάνει λίγο.
2: Καλά, αυτοί και κάτω ψήνονται, φίλε.
0: Ναι, κάνει λίγο ζέστη. Να στείλω την καλημέρα μας και στη φίλη μου την Ειρήνη. Ρε παιδιά, λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σας αγαπώ τόσο πολύ, αλλά περισσότερο αγαπάω τον Παναγιώτη.
2: Αυτό το διάβασε αυτό σίγουρα, 100%. Το είπα από μόνος του.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή. Μας αγαπάνε. Τι να κάνω. Να στείλω την καλημέρα μας.
1: Να το. Αγαπάμε μάλια. Το βλέπεις ότι ο κόσμος μας. Κόσμε μου! Τι κάνετε, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα μήνυμα στα Ζήλια. 500.
1: Ποια 500, μωρέ, που βάζεις, μωρέ, τον κόσμο, μωρέ, να με παίρνει να μου λέει ψέματα ότι ακούει μόνο εσένα.
0: Ένα μήνυμα στα 500 που λέει αγαπάμε μάνια. Να στείλω την καλημέρα μας στο Μανώλη, το φουρναράκι, τον πέρα, τον τεχνικό διευθυντή.
2: Πού είναι κιόλας αυτός, χάθηκε.
0: Αύριο.
1: Έτσι είναι, λουφάρουμε βέβαια από τη δουλειά συνέχεια.
0: Αύριο λέει, θα έρθει, αύριο.
1: Εμείς η φτωχία κάτσουμε εδώ.
0: Καμιά φορά να πούμε, επειδή γίνεται χαμό στο ίντερνετ και επειδή τα σκαψίματα αυτά, επειδή κανένα σπίτι πια δεν έχει, μάλλον κανένα σπίτι ακόμα δεν έχει, λίγα σπίτια έχουν οπτικές ίνες. Δηλαδή σκάβουν.
1: Μα
0: και
1: καταλαβαίνεις τι να πει.
0: Θέλω να πω ότι γίνονται τόσα σκαψίματα στην πόλη του Ηρακλείου,
1: ναι,
0: και σε αναλογία με τα σπίτια που έχουν βάλει οπτική ίνα είναι ελάχιστα.
1: Αυτό θα ναι, okay. Ώρα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή σκάβουν τώρα 5 χρόνια και έχουν βάλει 5 σπίτια.
1: Το καλύτερο δεν είναι ότι σκάβουν 5 χρόνια, είναι ότι φτιάχνουν τους δρόμους. Τόσο καιρό μας έχουν πρίξει, μας έχουν βγάλει την Παναγία και μετά σκάβουν για να βάλουν τις ίνες.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων θέλω να πω ότι. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι γι' αυτό έχουμε κάποια. Γιατί μου κάνουν κάποια παράπονα, μου λέει, μα κάνει διακοπές, μου λέει, το ίντερνετ, όταν σας ακούμε από το ίντερνετ. Αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Άμα δεν βάλεις οπτική, άμα δεν είναι γρήγορες οι ταχύτητες. Συμβαίνει.
1: Ξέρεις ποιο παιχνίδι θέλω να παίξουμε σήμερα?
0: Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Αυτό που έβρισκα τα τραγούδια.
0: Ποια τραγούδια?
1: Μα τι με ρώταγε στον καλλιτέχνη.
0: Α, ναι, ποιο τραγουδάει,
1: ναι,
0: ποιο.
1: Θέλω πάρα πολύ.
0: Σου έχω και ένα καινούριο παιχνίδι σήμερα.
2: Μπουκάλα!
1: Όχι, ξέρεις τι.
0: Μπουκάλα, ναι, μπουκάλα, μπουκάλα, αυτό θα πει.
1: Ανόητη, ανόητη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
7: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
6: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
7: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
9: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1,39 ευρώ. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2,98 ευρώ. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,95 ευρώ. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 ευρώ. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 ευρώ το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 ευρώ το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Το μήνυμα λέει από την Ιωάννα. Καλημέρα, παιδιά. Παναγιώτη. Κοίτανε αυτό. Δεν πειράζει. Ξυπνητήρι, μωρί, 12. 11 παρά 20. 11 παρά 20, ξυπνητήρι.
1: Έλα ρε, παιδιά, για χθες το είχα βάλει.
0: Σήμερα Δευτέρα όμως.
1: Το έβαλα στο κάθε μέρα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, τις Κυριακές, δηλαδή εσύ πριν κάνεις παιδιά, τώρα ξύπναγες.
0: 11 παρά 20.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Εκεί που,
1: δεν λες που, που ξυπνάω πάντα με ξυπνητήρι, δεν το
0: σχολιάζουμε
1: αυτό. Εκεί, μ'
0: άκουσε με τώρα, εκεί ρε φίλε που λες όχι, να μην της πω τίποτα σήμερα, να είμαι κύριος, να μην την προσβάλλω, να μην... Να!
2: Ναι, κατά τύχη έρχεται 8.30.
0: Ναι.
1: Όχι, κατά τύχη, ξέρεις τι προσπάθεια καταβάλω εγώ.
0: Καλημέρα παιδιά, Παναγιώτη πες τη Μάνια, επειδή και εγώ έχω την ίδια γκαντεμιά. Και οι λαγοκέφαλοι, αν βγω στην παραλία, θα έρθουν όλοι πάνω μου.
1: Να
0: ενημερώνουμε η μία την άλλη, να πηγαίνουμε ίδιες μέρες, να τους μπερδεύουμε, μπας και κάνουμε κανένα μπάνιο φέτος.
1: Έχει δίκιο η φιλενάδα. Δεν γίνεται.
0: Εγώ προς το παρόν μόνο κάνω στην μπανιέρα. Βάλτε σας παρακαλώ το τραγούδι για σένα που το βάλαμε τώρα από το Θοδωρή Φέρι, να το αφιερώσω στον άντρα μου και την 3 μηνών κορούλα μας.
1: Ω, να σας ζήσει.
0: Το καινούριο παιχνίδι που θα παίξουμε λέγεται Ποιος είπε τι.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι στο σημείο αυτό.
2: Ναι.
1: Αυτός τι κάνει, βγάζει παιχνίδι από το μυαλό
2: μόνος
1: του.
2: Πρόσεξε,
1: περίμενε. Και τι γίνεται τώρα, επειδή και το καινούργιο παιχνίδι το τελευταίο που είπαμε πριν είμαι πάρα πολύ καλή και κερδίζω,
2: ναι.
1: Θα βγάζει παιχνίδι για να με βγάζει χαζί.
0: Όχι. Το καινούργιο παιχνίδι λέγεται Ποιος είπε τι και θα έχει μέσα ατάκες από ταινίες, παύλα, σειρές.
1: Ελληνικές.
2: Φίλε, τώρα θα σε νικήσω σε αυτό.
1: Περίμενε, ελληνικές.
0: Ελληνικές σειρές.
1: Μόνο ξένες.
2: Γιατί, επειδή δεν βλέπεις ταινίες.
1: Ναι, ρε φίλε, σίγουρα εγώ παίζω. Δεν λοιπόν, κατάλαβα.
0: Παίζετε λοιπόν και οι δυο, θα κάνουμε μια δοκιμή τώρα.
2: Ναι.
0: Για να μου πείτε αν σας αρέσει.
1: Θα πούμε το δώρο που θα παίξουμε μετά ή όχι.
2: Ταξίδι, κάπου πάμε.
0: Μισό λεπτό, περιμένετε. Μην βιάζεστε. Καταρχήν, μην βιάζεστε. Πρώτον, κάτσε να κάνουμε καταρχήν το παιχνίδι, να δούμε αν βγαίνει ωραίο το παιχνίδι και σωστό. Παίζετε και οι δυο μαζί.
1: Ναι. Συγγνώμη, κάνω μια ερώτηση. Ναι. Συγγνώμη. Σε διακόπτω εδώ τώρα το τηλέφωνο σου, τι μοντέλο είναι.
0: Το τηλέφωνο μου είναι το 15 Pro.
1: Και έχεις πάρει θήκη που φαίνεται είναι 17 Pro.
0: Ναι.
2: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.
0: Από το τέμου.
1: Τώρα το είδα. Γιατί λέω, πριν δεν με έκραζε αυτός που έχω το 17 Pro Max.
2: Και πήρε και τον Πορτογαλί, ωραίος.
1: Και πήρε το Πορτογαλί.
2: Κάλυψη απόκρυψη.
1: Χριστέ μου.
2: Καταδρομέας ο Μάρτης.
1: Νεοπλουτισμός, αηδία. Πω.
0: Καλό,
1: Φτού.
0: Καλή σκέψη.
2: Ναι, καλή μόντα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Από το βλέπα στο TikTok και έλεγα ποιο ζαβός μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά.
1: Να σκαλά, είναι δεδομένη.
0: Σε ποια σειρά ήταν χαρακτήρας ο κατακουζινός?
1: Κωνσταντίνου Γελένης. Το είπα πρώτο. Να βάλεις ένα μπάζερ εδώ πέρα, να παίζει κι αυτός.
2: Θα το δούμε στο βαρ.
0: Στο βαρ. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ωραία. Ποια ηθοποιός υποδίθηκε την Σωσό?
2: Κοντό με το μαλλί ξανθό.
1: Μη μιλάς. Η Κωνσταντίνου.
2: Κωνσταντίνου.
1: Όνομα, λένε.
0: Όνομα, πώς τη λένε. Κέτη Κωνσταντίνου.
1: Έλα, Παναγιώτη, πες το επίθετο. Είπα, δεν είπα Κέτη.
0: Είμαι καλός, ωραίο παιχνίδι καινούριο.
1: Ναι, λέγε.
0: Τρίτη σειρά.
1: Και δεν είμαι καλή και με τα ονόματα.
0: Ποιος υποδιόταν τον Μάνθο Φουστάνο?
1: Εντάξει, δεν ξέρω το όνομα, παιδιά. Δεν έχω ψέματα. Βασίλης.
2: Φατσικά τον ξέρω
1: κάτι.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Πώς το λένε το πιστό?
0: Βαριέμαι τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Πω, δες τον.
0: Προχωράμε, κάνουμε δοκιμές να δούμε αν σας αρέσει το παιχνίδι. Σε ποια σειρά γνωρίσαμε την Τάλια?
2: Παραπέντε! Το παλό τώρα! Πρώτος.
0: Λοιπόν.
1: Φίλε. Μετράμε κάποιο σκορ, θα γίνει κάτι εδώ πέρα.
0: Όχι, απλά κουβεντιάζουμε. Η Σωσό που λέγαμε πριν.
1: Ήταν παντρεμένη με τον Αλέκο.
0: Ανήκε σε ποια σειρά?
1: Στα εγκλήματα. Όχι, στα εγκλήματα. Το
0: είπε πρώτη. Στα εγκλήματα.
1: Άσχετε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τις ερωτήσεις. Ποιος ηθοποιός έπαιζε τον Μαρκορά?
2: Τον Μαρκορά.
1: Α, ο Συριανόπουλος.
0: Oh.
2: Α, ναι, ο Συριανόπουλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μαρκορά.
1: Εύκολο.
0: Ωραία.
2: Δεν το βλέπα.
1: Δεν είχε κάνει.
0: Εντάξει, ωραίο το παιχνίδι.
2: Κάπως
1: έτσι. Άλλη μία δεν θα μας κάνει.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, σας το κάνω. Έκανα μια δοκιμή.
1: Από τη γνώμη μου, επειδή θεωρώ ότι δεν πρέπει να βάζουμε τα ονόματα μέσα στο παιχνίδι αυτό.
0: Γιατί δεν ξέρεις τα ονόματα.
1: Όχι, θα σας πω, άσε με μένα εγώ να θυσιαστώ για τους ακροατές. Γιατί είναι δύσκολο, παιδιά. Εγώ δεν θυμάμαι ονόματα ποτέ.
0: Γιατί δεν είναι δύσκολο, μια χαρά είναι.
1: Δηλαδή, πες μου, ποιος έκανε το γιο της Ντένης στους δύο ξένους, σου πω, Κωνσταντίνος Μαρκοράς, κατάλαβες. Δηλαδή είναι πιο εύκολο αυτό.
0: Εντάξει, θα το φτιάξω. Τώρα το πρώτη δοκιμή κάναμε.
1: Το πιλότο.
0: Αλλά ωραίο όμως παιχνίδι.
1: Ωραίο.
0: Ευχαριστώ.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club. 105,8.
7: Αυτά που λέτε για σήμερα.
8: Τι ωραία που πέρασε και σήμερα η σήμερα.
7: Λυπάμαι που τελειώνουμε τόσο γρήγορα. 4 ώρες κάνουμε εκπομπή. Τι άλλο να κάνουμε εδώ πέρα.
8: Έμα πραγματικά.
7: Δεν μπορούμε να είμαστε 40 ώρες εδώ στον αέρα.
8: Έμα πραγματικά.
1: Να πω εγώ, 4 κάνεις εσύ.
8: Τι θέλει πάλι ο Ρουφιάνος εδώ.
7: Καλά λέω, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι. 4 κάνω εγώ, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, η αλήθεια λέει.
8: Σε εσένα, ναι.
1: Εγώ έρχομαι πιο νωρίς από σένα.
8: Γιατί εσύ κοπρίζεις εδώ, πρακτικά διακοπές.
1: Α, ωραία.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρέα για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
8: Ναι, μας υποχρέωσε.
7: Μας υποχρέωσε. Τη Μάνια την Δανδουλάκη να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ναι, που ήρθε στην ώρα της.
7: Ναι. Μπράβο, Μάνια, μπράβο, Μάνια. Μπράβο.
8: Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη τον Μάρτιν.
7: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε, παιδιά, αύριο.
8: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
7: Θέλετε κάνα τραγούδι για να βάλουμε για το κλείσιμο.
1: Ναι.
8: Ποιο,
1: καμιά φορά άφρο.
7: Δεν το βάζουμε αυτό άλλο.
1: Γιατί ρε φίλε.
7: Το παίξαμε προχθές τώρα.
8: Να βάλουμε τις καμπάνες του Αργυρού.
1: Ορίστε.
7: Ωραία, εντάξει.
1: Καμπάνες.
8: Πάλι. Φεύγω εγώ, πάω Manity Clothing Bar να έρθει στις 1820 στο αριθμό 62 μέχρι τις 3.30 είμαστε σήμερα. Έχουμε νέες παραλαβές. Έγινε χαμός. Και τώρα λέει, πες μου.
7: Ακόμα δεν το λέει. Τώρα θα το πει. 1, 2, 3.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκη σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
12: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα?
11: Εννοείται.
12: Μήπως έχει και social media?
11: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
13: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810 52 8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δει σήμερα.
14: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810 823 976. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
15: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
14: Τι λες παιδί μου?
15: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
14: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810 371 370 και στο 2810 371 330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
19: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
20: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
19: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
20: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
19: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
21: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
20: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό, οικοτόπουλο, πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
21: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
20: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
21: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
20: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 3015 66.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthenium Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: 105,8.
1: Music Lab 105,8.
2: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε Music Lab 105,8.
1: Όλη μέρα, όλες οι επιτυχίες.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

είναι σε επιτυχίες Music Lab 105,8. Νούμερο 1 όμως και το αγαπημένο μας τηλεοπτικό concept Your Face Sounds Familiar. Χτες το βράδυ Κυριακής παρακολουθήσαμε τον ημιτελικό με έναν Σάκη Ρουβά. Εντάξει, παιδιά, δεν έχω λόγια για το Σάκη. Ήταν πανέμορφος, φορούσε ένα πολύ ωραίο σωμόν κουστούμι. Χόρευε κιόλας, κάνει αυτά τα ωραία τα χορευτικά όταν ανακοινώνει τις βαθμολογίες και τους παίκτες. Εκπληκτικός. Πολύ ωραίος ημιτελικός. Τη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Μαριλούκα Τσαφάδου. Νομίζω και δίκαια έκανε την Μαρίσα Παρέδες. Ήταν η ίδια. Τι δεν είδαμε πάλι χτες στο Your Face Sounds Familiar? Είδαμε τον Τόλι Μποσκόπουλο, είδαμε τον Ρόμπι Βίλιαμς, την Τζένιφερ Λόπεζ, τον Πάνο Μουζουράκη. Εντάξει, ο Κωνσταντίνος Μακλάρας που έκανε το Μουζουράκη μέχρι και τη φωνή είχε πιάσει. Μα πώς το κάνουν αυτό, βρε παιδιά. Τάνια Τσανακλίδου. Κλήθηκαν έτσι οι παίκτες, τη Ριάννα. Κλήθηκαν οι παίκτες να κάνουν προσωπικότητες δύσκολες, νομίζω εγώ. Η Μαριλού ήταν η νικήτρια, όπως σας είπα. Όμως ο χθεσινός ημιτελικός έκρυβε και τους τέσσερις φιναλίστ για τον μεγάλο τελικό του Your Face Sounds Familiar, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε την ερχόμενη Κυριακή. Οι τέσσερις λοιπόν φιναλίστ, σύμφωνα με τις μετρήσεις και με τις βαθμολογίες στα συνολικά επεισόδια, ήταν ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, όπως σας είπα, ήταν ο Μέμος Μπεγνής, η Μαριλού και η Ίντρα Κέιν. Έλειπε το απόλυτο φαβορί, η Αφροδίτη Χατζημινά, η οποία τα πήγαινε εξαιρετικά καλά. Θυμάστε που είχε κάνει και την Ατάσα Θεοδωρίδου και ήταν η ίδια εξαιρετικά καλά. Και μέχρι πριν λίγες ημέρες ήταν απόλυτο φαβορί για τελικό, όμως τελικά δεν πέρασε. Οπότε έχουμε τους τέσσερις φιναλίστ που σας ανακοίνωσα. Μία μόνο γυναίκα. Κρίμα. Εγώ θα ήθελα να δω άλλη μία γυναίκα στον τελικό. Και επίσης μπορούσε να είναι στον τελικό και η Μαριάντα Πιερίδη που τα πήγε εξαιρετικά καλά. Έκανε φοβερές μεταμορφώσεις. Την εκθίασε χτες και ο Γιώργος Θεοφάνους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σε είχα παρεξηγήσει, Μαριάντα μου, είσαι φωνάρα. Γιατί έδειξε μέσα από αυτό το παιχνίδι και το έβρος φωνή στη Μαριάντα Πιερίδη. Και μάλιστα στη χθεσινή της εμφάνιση έκανε την Κατερίνα Παπουτσάκη στην Κριτική Επιτροπή να δακρύσει. Ήταν εξαιρετικά καλή. Νομίζω η αποκάλυψη του Your Face Sounds Familiar φέτος ήταν η Μαριάντα Πιερίδη. Πάμε να την ακούσουμε για τη συνέχεια. Δεν πειράζει, δεν θα είναι και στον τελικό. Εξάλλου, άνευ σημασίας είναι φιλανθρωπικό το show. Απλά την ερχόμενη Κυριακή θα δούμε και ποιος θα κερδίσει το Your Face Sounds Familiar.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι.
1: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
2: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυρογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Διαφημίσεις! Yeah!

0: Music Club 105,8.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία, με το Μιχάλη Καρακατσάνη παρέα για να μας πει τον καιρό. Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι ωραία αυτή η εβδομάδα, ε?
2: Είναι άκρος καλοκαιρινή. Mm-hmm. Και τι εννοώ, πολλές ώρες ηλιοφάνειας, λίγες νεφώς το μεσημέρι ολογραφικές, δηλαδή στα ορεινά, χωρίς βροχές, χωρίς μπόρες, τίποτα από αυτά. Το μελτεμάκι θα μας δροσίζει αγγίζοντας και τα 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία όσον αφορά το αστικό κέντρο, τα αστικά κέντρα μας, τις μεγάλες πόλεις, καθώς επίσης και τις υπόλοιπες κεντρικές και βόρειες περιοχές κοντά στους 30 με 31 βαθμούς, στις νοτιότερες περιοχές και λόγω του καταβάτη ανέμου, δηλαδή του μελτεμιού, θα ανεβάζει τη θερμοκρασία τοπικά τις μεσημβρινές ώρες κοντά στους 33 με 34 βαθμούς. Mm-hmm. Απόλυτα φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Έτσι θα πάμε όλη την νέα εβδομάδα. Την Τετάρτη μάλιστα φαίνεται να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, 1 με 2 βαθμούς να τσιμπάει, γιατί θα πέσει η ένταση του μελτεμιού. Από την Παρασκευή πάλι έχουμε και πάλι μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, αύξηση της έντασης του μελτεμιού κοντά και πάλι στα 5 μποφόρ.
1: Μάλιστα. Όταν βλέπω αυτά που γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον καύσωνα και ιδίως στην Ισπανία και στη Γερμανία, λέω, θυμάμαι πάντα τα λόγια που μου λες, έτσι να πάμε Κωνσταντίνα με μελτέμι όλο το καλοκαίρι. Μακάρι δηλαδή. Τελικά είχες δίκιο, απόλυτο.
2: Αυτές οι περιοχές ζήσανε μέσα σε, θα έλεγα, 45 μέρες δύο πολύ έντονα επεισόδια μεταφοράς θερμών αερίων μαζών, πολύ αυξημένα ποσοστά σχετικής υγρασίας. Βρισκόντουσαν οι οργανισμοί των ανθρώπων που ζούσαν εκεί, που ζουν εκεί, κάτω από μια θερμική καταπώνηση σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο, γιατί και οι ελάχιστες τιμές ήταν ιδιαίτερα υψηλές για αυτές τις περιοχές. Δεν ήταν συνηθισμένοι οι οργανισμοί των ανθρώπων, δεν είναι συνηθισμένοι οι οργανισμοί των ανθρώπων να ζουν κάτω από τέτοιες κλιματικές συνθήκες, και αναφέρομαι όσον αφορά τις θερμοκρασίες, για αρκετές μέρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, δυστυχώς
1: ναι,
2: πάλι πολλές εκατοντάδες θυμάτων.
1: Μάλιστα. Σε εμάς μια χαρά είναι ο καιρός. Είπαμε νορμάλ θερμοκρασίες για το συγκεκριμένο διάστημα.
2: Φαίνεται με κάποιες αυτομειώσεις της θερμοκρασίας να πηγαίνουμε μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλιου.
1: Τέλεια.
2: Είναι μια τάση που μπορούμε να δώσουμε για τον καιρό. Θερμοκρασιακά απόλυτα φυσιολογικές τιμές. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ο Ιούλιος είναι ο θερμότερος μήνας του χρόνου. Οπότε και κάποιο επεισόδιο να ανέβει λίγο περισσότερο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Δεν φαίνεται να έχουμε μπροστά μας και να μας ανησυχεί ιδιαίτερα κάποια ιδιαίτερα βίαιη μεταφορά θερμών αερίων μαζών, ώστε να εγκλωβίσει και να εκτινάξει η θερμοκρασία
1: σε πολύ υψηλά επίπεδα.
2: Δεν φαίνεται να μας απασχολεί κάτι τέτοιο. Οπότε θα έλεγα ότι για το φετινό καλοκαίρι είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αναφέρομαι στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή
1: συνέχεια.
2: Πάρα πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
2: Καλή εβδομάδα.

καλοκαιρινέ διακοπέ για πάντα παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Music Club 105,8. Είμαστε εδώ και στην παρέα μα είναι και ο όμιλο Καρπαθιωτάκη. Μην το ξεχνάτε αυτό, με τρία καταστήματα στην πόλη του Ηρακλείου. Όλε τι λεωφορογνωσού, το έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, το Residence και το Maison. Μπείτε και στα site των εταιριών για να δείτε περισσότερα. Διονύση Χινά. Βρέθηκε καλεσμένο στο The Tonight Show και στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μίλησε φυσικά για τον μεγάλο του έρωτο με την Κέτι Γαρμπή. Από τα πιο αγαπημένα μας ζευγάρια. Πάρα πολλά χρόνια μαζί. Έχουν αποκτήσει και τον γιο τους που ακολουθεί τα χδάρια τους στη μουσική, τον Δημήτρη. Είπε λοιπόν το πώς ξεκίνησε το ειδήλιο με την Κέτι Γαρμπή. Στην αρχή λέει δεν του άρεσε καθόλου η Γαρμπή, ούτε το πώς ντυνότανε, ούτε το πώς τραγουδούσε. Μετά όμως, που την είδε στο Eurovision που πήγε με εκείνο το γαλάζιο θεϊκό φόρεμα από Σίλια Κρυθαριώτη, έπαθε σόκο Χινάς. Σου λέει βγαίνει μπράβο της, λέει τόσο ήταν πολύ τολμηρό το φόρεμα για την εποχή. Λέει μπράβο, λέει μαγιά της το έβαλε. Στη συνέχεια τραγουδήσανε μαζί στο Ποσειδόνιο. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή πήρε το θάρρος, της έστειλε ένα δώρο στην ονομαστική της εορτή. Η Γαρμπή τον φώναξε στο καμαρίνι και εκείνος της είπε ότι να σου δώσω το τηλεφωνό μου, το οποίο το είχε γράψει σε χαρτάκι βέβαια. Τότε δεν υπήρχαν κινητά. Λέει έτοιμο το είχε, του λέει Γαρμπή. Λέει ναι, λέει για να μην ψάχνω στείλω να γράψω. Αν λέει κάποια στιγμή έχει αϊπνία μετά το πρόγραμμα, πάρε με λέει τηλέφωνο. Τον πήρε λέει τηλέφωνο τα ξημερώματα η Γαρμπή και μιλούσαν για ώρες. Κάπως έτσι ξεκίνησε το ειδήλιο, αν και πολλά χρόνια νεότερός της. Στην αρχή κόλλησε η Γαρμπή γιατί σου λένε μικρότερος είναι που πάω, αλλά να που αποδείχτηκε ένας μεγάλος έρωτας που ακόμα και σήμερα καλά κρατεί. Και τι είναι και οι ηλικίες, ένας απλός αριθμός. Καλά τα λέω εγώ. Και την Γαρμπή Διονύση Χινάς, για πάντα μαζί εύχομαι. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
7: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
6: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
8: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
9: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
10: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
11: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρωνα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
10: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρωνα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
11: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
10: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρωνας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
12: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
11: Μαγική, τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
12: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
11: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
12: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος ΩΕ.
11: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
7: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαβραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες τις παραλίες. 105,8 musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Music Club 105,8.

0: με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Πάμε παραλία με Music Club. Για να πάμε όμως και σε ένα πολύ ωραίο σπίτι και σε ένα επαγγελματικό χώρο, θα πρέπει να απευθυνθούμε στην Calco. Calco Crete and Aluminium Construction, η αγαπημένη μας εταιρεία, είναι στα Πεζά Ηρακλείου, σε μια μεγάλη έκθεση. Είναι και στο calco.gr για να μπεις και να δεις τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει. Και φυσικά προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές και στην χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, σίτες παντός τύπου τώρα για τα ενοχλητικά έντομα και με χρωματιστό πλαίσιο, παρακαλώ, στην Calco μας. Και φυσικά βιοκλιματικές πέργολες, κάγκελα παντός τύπου και πολλά πολλά άλλα. Παιδιά, έχω μάτι τρελό από το πρωί, δηλαδή που μπήκα στο σταθμό. Πονάει το κεφάλι μου, οπότε όποιες ακροάτρες ξέρουν, έτσι ξεματιάστε με. Μια ξεματιάστρα ψάχνω. Λοιπόν, στην Calco θα απευθυνθείτε για ό,τι επιθυμείτε, για τον επαγγελματικό σας χώρο, για το σπίτι σας φυσικά, αλλά και για μεγάλα ξενοδοχεία. Έχει αναλάβει εξάλλου μεγάλα έργα. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στην Ειρήνη που μας ακούει από τον Πειραιά, στο φίλο μας τον Μάνο από την Μεσαρά. Ο διαγωνισμός μας για τα κοκτέιλ στο Ocean Society συνεχίζει να τρέχει. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Οπότε στείλετε πολλά πολλά μηνύματάκια. Θέλετε στο Viber, θέλετε στο Instagram. Είμαστε παντού online. Μέχρι να ακούσουμε και μία αναβίση, σε περίπτωση που.

0: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό αν είστε χωρισμένοι δεν θέλω να μου στεναχωριέστε. Όλα περνάνε με τον καιρό, να το θυμάστε αυτό. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά μετά που αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά τα πράγματα, ίσως να δεις ότι είναι και καλύτερα, λέω τώρα εγώ. Πάμε στην Ελένη Χατζίδου και στον Ετεοκλή Παύλου. Σας έχω πει ότι τελειώνει φέτος το Breakfast at Star. Γενέθλια λοιπόν στο πλατό για τελευταία χρονιά για την πολύ συμπαθητική Ελένη Χατζίδου. Νομίζω ότι και σαν παρουσιάστρια είναι μια χαρά. Τώρα βέβαια ετοιμάζει και καινούριο τραγούδι. Θα το γυρίσει πάλι στο τραγούδι η Χατζίδου. Πριν δεν είχε και τον χρόνο. Πάντως σήμερα το πλατό το μετέτρεψαν σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο για birthday party με μπαλόνια, με τούρτα φοβερή. Με τον Ετεοκλή να εύχεται στη σύζυγό του και να πετάνε και τις ποντίτσες τους. Άρα για του χρόνου που θα είμαστε να κάνουμε γενέθλια. Θα δούμε, είπε η Χατζίδου. Γεροί μόνο να είμαστε. Τελευταία λοιπόν γενέθλια για την Ελένη Χατζίδου στο πλατό του Star. Το τέλος των Breakfast at Star. Του χρόνου η Ζήνα Κουτσελίνη θα πάρει την θέση της. Αλλά εμείς ελπίζουμε, επειδή ήταν πάρα πολύ καλή σαν ζευγάρι μαζί και τηλεοπτικό και στη ζωή, ότι κάπου θα τους δούμε, ρε παιδιά. Κανείς δεν χάνεται. Εξάλλου είχαν μια πολύ καλή πορεία 4 χρόνια τώρα στο Star. Πάμε να την ακούσουμε. Ελένη Χατζίδου και ένα τραγούδι με τίτλο Μία και Μοναδική. Αυτό πρέπει να το κάνω. Σποτάκι στην εκπομπή μου. Τέλος.

0: Καλοκαίρι, παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Ο Γιώργος ο Κοκολοδημητράκης είναι κοντά μας. Γιώργο μου, που είσαι και μου έλειψες.
2: Είναι εδώ την καλύτερη.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Και την πιο ωραία.
1: Πες κι άλλα, πες κι άλλα. Έλα, πες και κάτι άλλο. Και την πιο καλή, γιατί θα δώσουμε δώρο τώρα.
2: Αυτό εννοείται.
1: Έτσι. Θέλω να κληρώσουμε και να πατήσω στο κουμπί να δώσουμε κοκτέιλ στο Ocean Society στην ανάληψη Χερσονήσου, που είναι το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι. Έχει πάει στο Ocean.
2: Όχι.
1: Θα σε πάρω να πάμε, θα πάτε στην πλάκα σου. Θέλω να πατήσω το κουμπί για πάτα. Μπράβο. Για να δούμε ποιος ή ποια θα είναι η τυχερή που θα πάρει 4 κοκτέιλ να πάει στο Ocean. Βέβαια. Καλοκαιρινά δώρα. Στο Ocean έχουμε πάρα πολλά μηνυματάκια. Μην ξεχνάτε ότι. Μέσα στην εβδομάδα θα δώσω και τραπέζι για δύο άτομα. Λοιπόν, είναι η φίλη μας η Χριστίνα η τυχερή. Μπράβο, βρε Χριστινάκη. Συγχαρητήρια. Θα πάρει την παρέα της να πάει στο Ocean στην ανάληψη.
2: Μπράβο,
1: εκεί στα
2: μπράβο.
1: Μέρη σου, στα καλοκαιρινά. Γιώργο, το Σάββατο που μας πέρασε παρουσίασα την νεοσύστατη ποδοσφαιρική ομάδα των Snakes FC. Το ξέρεις ότι οι φιλάθλοι του Όφη είναι ο πρώτος σύνδεσμος φιλάθλων που δημιούργησε δική του ποδοσφαιρική Ελλάδα, ποδοσφαιρική ομάδα, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
2: Μπράβο στα παιδιά.
1: Και ήταν και παρουσιάσαμε τις φανέλες και ήταν πάρα πολύ ωραία. Όλα τα αθλητικά site με έχουν σήμερα βίντεο και φωτογραφίες. Τα είδες, Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ήταν πολύ ωραίες και οι φανέλες με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και, και η ριγέ φυσικά σπρώμορφη φανέλα. Ενώ να πω, τώρα που είναι ο Γιώργος εδώ που είναι του αθλητισμού, ότι συνεχίζονται οι εκπτώσεις για τα διαρκείας του Όφη. Τρέξτε να προλάβετε, παιδιά, για μια εβδομάδα ακόμα. Ήδη την πρώτη εβδομάδα των προσφορών, πάνω από 3.000 ομιλίτες έκλεισαν τα διαρκείας τους και θέλουμε να γίνουν ακόμα περισσότεροι. Δηλαδή και αυτήν εδώ την εβδομάδα θα υπάρχουν οι εκπτώσεις ανάλογα με το ποια κατηγορία είναι ο καθένας. Και καλό θα είναι να πάρουν αδιαρκείας, γιατί φέτος

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Ποιος είναι?
3: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνουν τη συντήρηση του ηλιακού.
5: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
3: Εννοείται.
5: Μήπως έχει και social media?
3: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
5: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
9: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
11: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
12: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Διαφημίσεις! Γέλα!
14: Βάλε τώρα.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Δώστε ένταση τώρα, γιατί πάμε στην αγαπημένη μας ενότητα Radio Beauty News με την Ειρήνη Μπαλαλή, που έχουμε καιρό να την ακούσουμε, να μας πει τι πρέπει να κάνουμε για τη φροντίδα του δέρματός μας αυτό το καλοκαίρι. Ειρήνη μου, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, μια χαρά, ζεσθενόμαστε.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες, οπότε θα προτείνουμε να κάνετε πολύ ενυδάτωση στο δέρμα σας και τακτικά, δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, διότι με τον ήλιο, την υγρασία, αφυδατώνεται το δέρμα μας. Και επίσης να μην ξεχνάμε την αντιλιακή προστασία. Και προσοχή, οι δείκτες προστασίας που γράφουν πάνω είναι τα λεπτά ανανέωσης. Δεν σημαίνει ότι σας προστατεύει περισσότερο το δεκάρι από το πενηντάρι από το δεκάρι. Σημαίνει ότι ανά 10 λεπτά ή ανά 50 λεπτά πρέπει να ανανεώνετε το αντιλιακό σας.
3: Α, αυτό δεν το γνώριζα. Να, κάτι που δεν γνωρίζαμε. Γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι αν πάρουμε πενηντάρι αντιλιακό, είμαστε πιο προστατευμένοι από τον ήλιο.
4: Όχι, έχετε περισσότερη διάρκεια. Δηλαδή αντί να το ανανεώνετε ένα 10 λεπτά, ένα 20, ένα 30, θα το ανανεώνετε ένα 50 λεπτά.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το σύνηθες λάθος που κάνουν οι περισσότεροι.
3: Οπότε αντιλιακό αυτό το καλοκαίρι και καλή ενυδάτωση για να μην αφυδατωθεί και το δέρμα μας και ο οργανισμός μας γενικότερα.
4: Ναι, και πολύ νερό με ηλεκτρολίτες.
3: Α, ναι, ηλεκτρολίτες τώρα το καλοκαίρι, φυσικά. Μάλιστα, αυτά είναι τα tips τα καλοκαιρινά. Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια.
4: Γεια
3: σας.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Music Club 105,8. Στην παρέα μας είναι και το κατάστημα Λελεδάκης, με τα υπέροχα αντρικά ρούχα στη Δικαιοσύνη 17 στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Και μαγιό θα βρεις στο κατάστημα Λελεδάκης, και casual ρούχα και εννοείται και κουστούμάκια για τις βραδινές σας εμφανίσεις. Αν έχετε και κανένα γάμο έτσι σε αναδρομές που θα πάτε και να περάσετε πολύ πολύ καλά, πρέπει να πάτε στο κατάστημα Λελεδάκης να ντυθείτε. Αναδρομές hall και κτήματα ήδη και καλύστη. Ανακαινισμένα τα κτήματα, πιο όμορφα από ποτέ, μας χαρίζουν όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας φίλους στη πιο σημαντική στιγμή της ζωής τους. Θέλω να σας αποχαιρετήσω με Νίνο και με Ζόζεφιν. Γιώργο, σου αρέσει ο Νίνο από ό,τι θυμάμαι, πολύ και σένα, Έγινε χρυσό το τραγούδι αυτό, το οποίο έγραψε για την επανασύνδεσή του ο Νίνο, το τι κάνεις μαζί με τη Ζόζεφιν φυσικά. Χρυσό το σίγγλ, από τα πιο ωραία ντουέτα που έχουμε ακούσει ποτέ. Η Ζόζεφιν όμως φέτος έλειπε από τα MAD VMA. Αισθητή απουσία τη Ζόζεφιν.
1: Πλήγμα.
0: Πλήγμα. Είναι πολύ ωραία, την έχεις δει από κοντά τη Ζόζεφιν.
1: Εννοείται.
0: Είναι πολύ ωραία και σκηνή. Όταν τη ρώτησαν λοιπόν δημοσιογράφοι γιατί φέτος έλειπε από τα βραβεία MAD, είπε εντάξει παιδιά, λέει 15 χρόνια πάω, έχω πάρει άπειρα λέει βραβεία, ας πάει και κανείς άλλος, άνετη. Είπε για πρώτη φορά όμως ότι θα της άρεσε πάρα πολύ να βρεθεί στη Eurovision. Της αρέσει πολύ ο θεσμός. Και εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια φωνάζω, στείλτε τη Ζόζεφιν στην Eurovision. Αν πάει η Ζόζεφιν στην Eurovision, δεν θα χτυπήσουμε τριάδα.
1: Μόνο.
0: Την αλήθεια, πες μη σου πω και πρωτιά, Μόνο να τη δούνε φτάνει. Πού να τραγουδήσει κιόλας. Να, βρήκαμε την εκπρόσωπό μας του χρόνου. Μακάρι να δούμε τη Ζόζεφη να πηγαίνει στη Eurovision. Θεωρούμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλή. Να κλείσω λοιπόν με το ντουέτο που έγινε χρυσό από Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις, ελπίζω να είστε καλά. Αύριο θα τα πούμε πάλι το πρωί στις 11 ακριβώς. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Music Club. Ακολουθεί ο DJ μας που θα μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Από εμένα την Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι και πολλά πολλά φιλιά. Bye!

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: στο κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
5: Σήμερα παιδιά θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
15: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
16: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
15: Έχει κάτι καλό να φάμε?
16: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
17: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
18: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια. Μηταία.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μηταία με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηταία.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Music Club 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
3: Πολυκαφετιέρα Κρουπς Dolce Gusto 45 ευρώ. Καφετιέρα DeLonghi Nespresso 79 ευρώ. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνης. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
10: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
11: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
10: Αχα! Το ήξερα!
11: Nice to meet you.
12: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
11: Nice to meet you.
13: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
14: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
13: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
14: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
10: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
13: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
10: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
15: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
16: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
17: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
18: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
19: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
18: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
20: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
18: Διαφημίσεις! Γέλα!
21: Βάλε τώρα μουσική.
22: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
23: Μόνο επιτυχίες.
24: Μόνο επιτυχίες.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμασης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
0: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
1: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
0: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
1: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
0: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
1: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
0: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
1: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
0: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
1: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
0: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στο Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
1: Ψητοπολείο Αυλόγυρος. Και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.

105,8. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: καμιά βόλτα με το αμάξι?
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλου Ζωγραφιστού 17, παράλληλη Εθνικής, 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
11: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
12: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
10: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
11: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Διαφημίσεις, γέλος!

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: πάντα.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλία σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
15: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
14: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
15: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
14: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
15: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
19: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: City. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση.

0: γάμος Αραβώνας.
1: Από το 1993, στο Δαφέρμος Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. Δαφέρμος Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυρογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
14: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
15: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
16: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
17: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
18: Διαφημίσεις. Γέλα.
19: Βάλε τώρα μουσική.
20: Ένας
18: μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Ποιος είναι ο Ζήνονας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.

0: γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου? Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο ένα εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
6: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
7: Σοβαρά? Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
8: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
7: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
9: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
10: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
11: Music Club.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: γκρίνεται.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι.

0: Σλοβένια Νάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
0: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδός Ήτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
2: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
3: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
2: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
3: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
0: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
8: πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
9: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
7: Διαφημίσεις, γέλος!

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 100.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
4: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώ σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
11: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
10: Έχει κάτι καλό να φάμε?
11: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
10: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
11: Caravel 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Music Club 105,8. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα ή όπως έλεγε ένα παλιότερο τραγούδι, τα πήρε όλα και έφυγε. Music Lab 105,8, καλή μας εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας εορτή, στον Πέτρο και στον Παύλο δηλαδή, στην Πετρούλα, σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε το ονοματάκι σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχαίνει να έχετε τα γενέθλιά σας. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σηματάκης, όπως κάθε απόγευμα, έτσι και αυτό εδώ της Δευτέρας. Μία ημέρα ακριβώς πριν αποχαιρετήσουμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν σας αγχώνει αυτό. Έχουμε και άλλους μήνες μπροστά μας, μην μου αγχώνεστε. Για να περάσουμε καλά, να παίξουμε επιτυχίες και φυσικά αυτό το απόγευμα θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 8. Ελπίζω να είστε έτοιμοι να συνεχίσουμε.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ.
1: Όλα. Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: στην αγκαλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου επιλέγετε τραγούδια που μου αρέσουν και εμένα. Και ένα από αυτά που μου επιλέξατε αυτό το απόγευμα ήταν αυτό του Πέτρου Ιακωβίδη. Το φοβάμαι για το φίλο μας τον Μάριο και το Γιάννη που μου επέλεξαν Πέτρο Ιακωβίδη. Μπράβο στα παιδιά. Και εμείς συνεχίζουμε. Μπράβο και στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Ένα μέρος στο οποίο βρίσκουμε τα πάντα όσον αφορά τα υδραυλικά του σπιτιού μας και τα είδη υγιεινής, αλλά κυρίως βρίσκουμε αποκλειστικά και μόνο εκεί τους ηλιακούς της Thermit. Φυσικά για τον ομό Ηρακλείου θα βρείτε όλη τη σειρά της Thermit, θα βρείτε το νέο σας ηλιακό κοινός, πηγαίνετε μία βόλτα από τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Αυτό σας λέω μόνο, όπως σας λέω επίσης να εμπιστευτείτε και το Olympia Palace για την εκδήλωσή σας, το γάμο σας, ό,τι και αν ετοιμάζετε, γιατί πολύ απλά θα περάσετε καταπληκτικά, δεν θα αγχωθείτε για τίποτα, καθώς εμπιστεύεστε τους επαγγελματίες, τους ανθρώπους που τόσα χρόνια ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους άψογα, υπέροχο φαγητό, τρομερή θέα. Ό,τι και αν σκεφτεί κανείς στο Olympia Palace, δεν θα βρει ούτε μισό ψεγάδι. Σας το λέω αυτό. Εσείς κλείστε απλά την ημερομηνία σας καλώντας το 2810-823-947. Ώρα για να κάνουμε εκείνο το πολύ πολύ όμορφο ταξιδάκι που κάνουμε στα παλιά και να θυμηθούμε μια επιτυχία η οποία είχε γεννηθεί μέσα από τα βραβεία του MAD, μια συνεργασία ανάμεσα στο Σονιράμα και τον Σαντζούρο.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

Πόσο πολύ μας αρέσουν αυτά τα τρυφερά τραγούδια που έχουν τραγουδήσει ο Μιχάλης και η Ιβή. Αυτή τη φορά τραγουδούν το «Για πάντα» για το soundtrack της ταινίας «Φίλοι για πάντα» και το αποτέλεσμα ήταν για ακόμη μια φορά υπέροχο. Music Lab 105,8. Θα μου ετοιμαστείτε φαντάζομαι σιγά σιγά, γιατί θα έρθει ο πρώτος μας διαγωνισμός σε πολύ λίγο από τώρα. Ένας διαγωνισμός από τον Άτομ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, να βρείτε το τραγούδι από την εισαγωγή του. Και αυτό θα σας φέρει πιο κοντά στις γεύσεις του αγαπημένου μας Ντονάτο. Πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, ό,τι και αν επιλέξει κανείς από τον Ντονάτο, είναι λαχταριστό, είναι υπέροχο. Θα σας υπενθυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με τον Ντονάτο, αν θέλετε να δώσετε τη δική σας παραγγελία. 2810-371-370 και 2810-371-330. Η επόμενη επιτυχία έρχεται αμέσως από τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: Phone Technology.
1: Instagram News.
2: Αυτά είναι ωραία νέα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Η Δέσποινα Βανδύ δεν άντεξε και το ανακοίνωσε. Από την χρονιά που μας έρχεται, στο Nox θα είναι μαζί με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Get ready, όπως λέει και η ίδια, for the most glamorous nights of the season. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές με Δέσποινα Βανδύ και Νατάσα Θεοδωρίδου. Και χαμός από σχόλια βέβαια, έτσι κάτω από το post.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί

0: Να σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
2: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810. 25-64-25 Ζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Διαφημίσεις, γέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική.
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
4: Are you already out there?
6: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

Αυτό το Μάτια μου ήταν επιτυχία και τότε που κυκλοφόρησε. Είναι επιτυχία ξανά με τον Ηλία Βρετό. Αλλά βρε παιδιά, δηλαδή συγγνώμη, απευθύνομαι σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, τέλος πάντων εκεί έξω. Πολύ διασκευή. Κάνα καινούργιο τραγούδι θα ακούσουμε ή θα ακούμε όλο το καλοκαίρι διασκευές. Τι γίνεται? Μ' ακούει κανείς? Μόνος μου μιλάω, τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε ξανά παιδιά μου εσείς. Εδώ Music Club 105,8, δεύτερο μέρος. Μαζί μας φυσικά είναι η Thermit Ecology. Είναι μια 100% ελληνική εταιρεία. Είναι η καλύτερη ηλιακή της αγοράς. Έτσι να μην περιαυτολογούμε. Και θα τους βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης, στον ανισόπεδο Κόμβο στο Γιώφυρο. Πάτε απευθείας εκεί για το νέο σας ηλιακό. Έχουμε και Olympia Palace, ο χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας, είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι, σε μια υπέροχη αίθουσα. Σε δύο αίθουσες για την ακριβία, μία μικρότερη και μία μεγαλύτερη, μπορούν να χωρέσουν μέχρι και 2.000 άτομα. Με υπέροχη θέα, τα πάντα έχει το Olympia Palace, αρκεί να κλείσετε τη δική σας ημερομηνία. Όσο υπάρχουν και νέες ημερομηνίες, 2810 823 947, κρατάτε τηλέφωνο επικοινωνίας και μιλάτε απευθείας με Olympia Palace. Άντε και εγώ DJ στο γάμο σας.

0: Grand Succès, δεν το συζητώ. Η πολύ αγαπημένη Ρία Ελληνίδου επέστρεψε πιο δυναμική από ποτέ. Το Σαφάρι παίζει στην κυριολεξία παντού. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος μου έχει ζητήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, φίλε μου Παναγιώτη. Καλησπέρα και στο Στέλιο, τρελός και πολύ δυνατός φαν της Έλληνας Παπαρίζου. Βεβαίως, Στελάρα μου, θα ακούσουμε Έλληνα Παπαρίζου αμέσως, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μια πολύ καλοκαιρινή της επιτυχία. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος έχει ζητήσει και αυτός το αγαπημένο τραγούδι να το αφιερώσει στην Χριστίνα και θα παίξει και αυτό σε πολύ πολύ λίγο. Μένετε συντονισμένοι, γιατί οι επιτυχίες συνεχίζονται.
1: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Η καντάδα του Απών μας έφερε ακριβώς μία ανάσα πριν από το διαγωνισμό μας. Ακούστε προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. 14 δευτερόλεπτα σήμερα στη διάθεσή σας. Δεν τα λες και πολλά, δεν τα λες και λίγα όμως. Θα βρείτε το τραγούδι που ψάχνουμε σήμερα για να κερδίσετε ντονάτο. Θα διαλέξετε ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, αφού πρώτα όμως μου πείτε σωστά το τραγούδι που ψάχνουμε. Δηλαδή τον τίτλο του και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει. 2810-370-888 και φυσικά οι γραμμές μας θα ανοίξουν όταν ξεκινήσει να παίζει το τραγουδάκι στον αέρα. Πάμε να παίξουμε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Το έχουμε, παιδιά, το έχουμε. Για μισό λεπτάκι, πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Καλησπέρα. Ναι. Α, δεν έχουμε τη γραμμή. Το τραγούδι δεν ξέρουμε ακόμη, αλλά τη γραμμή δεν την έχουμε. Λοιπόν, 2810-378-888. Ψάχνουμε αυτό εδώ. Θέλουμε τίτλο, θέλουμε και καλλιτέχνη. Πριν το ακούσουμε ξανά, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά κι εμείς. Πώς σας λένε?
1: Μαρίνα.
0: Μαρίνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Από πού μας ακούς, Μαρίνα?
1: Από το Ηράκλειο, από το αυτοκίνητο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Μαρίνα μου, είμαστε έτοιμοι, κρεμόμαστε από τα χείλη σου για την ακρίβεια και θέλουμε από σένα έναν τίτλο και έναν καλλιτέχνη.
1: Είναι το «Σπάσε τα φρένα» από τον Απέρ.
0: Ναι! Μαρίνα, συγκλονιστική! Ισοπεδωτική, θα έλεγα! Μαρίνα μου, μπράβο! Πού πας, Βολτούλα?
1: Όχι, έχω μάθημα.
0: Α, έχεις μάθημα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαρίνα, πώς ξέρεις τι θα κάνεις τώρα? Θα πας στο μάθημα και μετά μπορείς να πας από τον Άτο να σε κεράσουμε κάτι. Τι θέλεις να σου δώσουμε από τον Άτο?
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Τι επιλογές έχω?
0: Λοιπόν, πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
1: Πίτσα θα ήθελα.
0: Θα ήθελες πίτσα. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, Μαρίνα, τι γίνεται. Εάν μου πεις άλλο ένα τραγούδι του Νίκου Απέργη εκτός του «Σπάσε τα φρένα», θα σου κάνω την πίτσα από κανονική γίγας.
1: Οκ, ναι.
0: Το έχουμε?
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρη, θα δούμε.
0: Για πες μας άλλο ένα τραγούδι από τον Νίκο Απέργη. Πες αυτό που είχε κυκλοφορήσει πέρυσι το καλοκαίρι και γίνει χαμός, η διασκευή που έκανε. Άντε να σε βοηθήσω. Ένα έτσι νησιώτικο τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, ένα που λεγόταν Γλέντι, θυμάμαι, δεν ξέρω.
0: Ναι, το Γλέντι, πες το! Το Γλέντι! Το Γλέντι, σωστό, το παίρνω σωστό και κάνω την πίτσα οικογενειακή αμέσως. Χωρίς δεύτερη κουβέντα. Μαρίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Θα μείνεις λίγο ακόμη στη γραμμούλα σου για να σου πω λεπτομέρειες. Καλό μάθημα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, λάθος. Το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθο.
1: Περισσότερη μουσική,
2: περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο
2: μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
3: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
9: Σοβαρά? Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες? Στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
10: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
11: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
12: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
13: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
12: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
13: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
12: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος ΩΕ.
13: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
3: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπαζέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
2: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
3: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
4: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Είστε

Τέλεια, εμείς επιστρέψαμε σε χαρταετή αντιθέτως εδώ στο Music Lab και τους 105,8 για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το τρίτο μέρος μαζί με αλουμινοδομία FG's για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και οποιαδήποτε κατασκευή αφορά το σίδηρο 2810-210-249 ή αλλιώς επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Και φυσικά έχουμε και πέτσα μόλις για εσάς που ξέρετε τι ακριβώς θέλει το κατοικίδιό σας. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην πέτσα μόλις. Γνωρίζουν ακριβώς τι θέλει το κατοικίδιό σας. Και αν θέλετε να βρείτε τα πάντα, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα πέτσα μόλις και φυσικά να εκμεταλλευτείτε και τις μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις που θα βρείτε στα καταστήματα κάθε εβδομάδα. Να υπενθυμίσω ότι οι μέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών συνεχίζονται. Μάλιστα έχουμε και μια δεύτερη κλήρωση η οποία έρχεται. Εσείς λοιπόν που θέλετε ένα μίνι ράμπιτ για το σπίτι σας, δεν έχετε από το να μου στείλετε τώρα μηνυματάκι για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα γίνει στην πέτσα μόλις. Θα μου στείλετε λοιπόν στο Instagram του Music Lab 105,8, εκεί στο προφίλ μας, τη λέξη πέτσα μόλις και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Όλοι όσοι μου στείλετε μηνυματάκι θα μπείτε στην κλήρωση και μπορεί σε λίγες ημέρες να έχετε στο σπίτι σας ένα mini rabbit. Πέτσα μόλις και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο τώρα στο προφίλ μας στο Instagram.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

προς το παρόν ο Γιώργος Σαμπάνης διασκεύασε Γιώργο Σαμπάνη, ένα τραγούδι το οποίο είχε τραγουδήσει η Αμαριλής. Διαχειρό Σαμπάνη βεβαίως, είπε να το τραγουδήσει και αυτός αρκετά χρόνια μετά και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Καλησπέρα στον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Ρία Ελληνίδου. Καλησπέρα και στον Μιχάλη, ο οποίος έχει ζητήσει Νίκο Βέρτη. Θα είναι τα δύο επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε. Εσείς μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok, Viber στο 6970111058. Όπου και αν ψάξετε, όποια πέτρα και αν σηκώσετε, θα βρείτε το Music Lab 105,8 και φυσικά έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

0: Νίκος Βέρντης, από τις τεράστιες επιτυχίες του και αρκετά παλιές θα έλεγα το «Δε με σκέφτεσαι», μου το επιλέξατε και εμείς φυσικά το ακούσαμε στο Music Lab και τους 105,8. Λοιπόν, θα σας δώσω ένα δωράκι ακόμη, θα σας δώσω ένα brunch για δύο, ναι, από το αγαπημένο μας Καλούα στην παραλιακή Χερσονήσου. Θα πάτε δηλαδή, θα απολαύσετε πρωινό για δύο, δύο καφεδάκια και δύο ξαπλώστρες. Κερασμένα από εμάς, 2810-370-888. Με καλείτε τώρα και περιμένω το πρώτο δικό σας τηλεφώνημα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Music Lab, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Πώς σας λένε?
2: Ειρήνη.
0: Ειρήνη μου, έχουμε ξανακερδίσει Καλούα?
2: Όχι.
0: Τέλεια! Τέλεια! Καταπληκτικά! Ειρήνη μου, με ποιον θα πας στο Καλούα?
2: Με το αγόρι μου.
0: Με το αγόρι σου, ξανά χειροκρότημα, παιδιά! Στην Ειρήνη που θα πάρει το αγόρι της και θα πάνε να απολαύσουν το πρωινό τους και το μπανάκι τους φυσικά στο Καλούα. Ειρήνη μου, μένεις στη γραμμή σου, συζητάμε σε πολύ λίγο λεπτομέρειες.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλησπέρα να στείλω και σε φίλη μας την Πόπη, για την οποία θα παίξει το επόμενο τραγουδάκι. Πάμε για μία ακόμη επιτυχία από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
1: Πολυκαφετιέρα Κρουπς Dolce Gusto 45 ευρώ. Καφετιέρα DeLonghi Nespresso 79 ευρώ. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Διαφημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Αυτό ήταν επιστροφή για το τέταρτο μέρος. Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Και για σήμερα Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη μπροστά μας. Να προλάβουμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, που είναι πολλά και αυτό το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, για τη συμμετοχή. Καλησπέρα σε εσάς που αγαπάτε το κατοικίδιό σας και θέλετε τα καλύτερα γι' αυτό. Γι' αυτό σας προτείνω Πέτσα Μόλις, με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. Θα πάτε, θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε για το κατοικίδιό σας και μοναδικές προσφορές κάθε εβδομάδα. Φυσικά, οι μέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών συνεχίζονται στα Πέτσα Μόλις. Δηλώστε και εσείς τώρα συμμετοχή στέλνοντας τα δικά σας μηνύματα εδώ στο Music Lab του 105,8, στο προφίλ μας στο Instagram. Θα μου γράψετε Πέτσα Μόλις, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, εάν θέλετε να διεκδικήσετε ένα από αυτά τα μίνι rabbits τα οποία θα δοθούν για δεύτερη φορά από την Πέτσα Μόλις. Μου στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας. Και έχουμε και αλουμινοδομία FG's για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, κατασκευές σιδήρου, ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε κατά νου, στην αλουμινοδομή παίρνει σάρκα και οστά. Και φυσικά μπορείτε να τα δείτε όλα στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου.

0: 105,8.
1: Πω, φίλε, Νάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
4: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
4: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
3: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
4: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σου αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
10: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
9: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
10: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
9: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
10: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
13: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.

Χωρίς εσένα, ναι, και χωρίς εσάς, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8, δεν θα ήμασταν τίποτα. Θα ήμασταν ένα κουτσουράκι, που θα έλεγε και ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος. Τι μου κάνετε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τώρα τελειώνει και ο Ιούνιος, έτσι. Οπότε είναι οι τελευταίες εκπομπές για τον Ιούνιο. Μην αγχώνεστε. Τον Dora Back in Time και Θεοδώρα Γιαχνάκη στο μικρόφωνο. Αυτή ήταν η Vips που μας έλεγαν ότι χωρίς εσένα, ναι, είμαι ένα τίποτα, απολύτως τίποτα. Σήμερα είναι επίσης η εντυπωσιακή πανσέλινος της Φράουλας, η πανσέλινος του Ιουνίου. Θα πούμε σε λίγο από πού πήρε το όνομά της και γιατί. Φυσικά θα κάνουμε σχετικό αφιέρωμα σήμερα στα φεγγάρια. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε? Προς το παρόν όμως θα ξεκινήσω με καλοκαίρια, για να κορυφώσω με τα φεγγάρια. Στέλιος Ρόκος, το καλοκαιράκι, και Δυτικές Ενικείς, καλοκαιρινά ραντεβού.

0: Music Club 105,8.
1: Για να σ' ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούω live εκτέλεση τα καλοκαιρινά ραντεβού. Γενικά νιώθω ότι δεν έχω ακούσει ποτέ live τις δυτικές της συνοικίες που έχουν τρία τραγούδια, αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει, όλα καλά. Μου άρεσε, οφείλω να ομολογήσω, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8. Θα το ξαναπαίξω κάποια στιγμή μελλοντικά, έτσι τώρα που είναι καλοκαιράκι ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε που έχει κίνηση στην πόλη. Κλασικά εικονογραφημένα. Λακωνίας μπροστά από το κολυμβητήριο, λίγο στο Γιώφυρο. Αρκετή στην 62 Μαρτύρων, στον Κόμβο και στην Πετράκη. Κίνηση επίσης συναντάμε λεωφόρο Μήνος με 62 Μαρτύρων, Μήνος με Μάχης Κρήτης και Μήνος με Βενιζέλου. Μήνος με Θερίσου. Επίσης, γενικά, ό,τι έχει να κάνει με τη Μήνος, υπομονή στα φανάρια της. Καλοκαιρινού Αγίου Μινά για Μαλάκη, καθώς επίσης και στον κόμβο της Καλοκαιρινού με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Λίγη κίνηση συναντάμε επίσης πλατεία 18 Άγγλων Μητσοτάκη και Βενιζέλου κάτω στο λιμάνι. Κορονέου, γιατί τόση κίνηση στο κέντρο, Μαλικούτη και Σαπφούς. Δουκός Μποφόρ λίγο μαζί με Ανεμογιάννη. Πεδιάδος στο φανάρι στην άνοδο μαζί με Πλαστήρα. Τρικούπι λίγο στην κάθοδο προς Δημοκρατίας, για πλατεία Ελευθερίας δηλαδή. Εθνικής Αντιστάσεως με Γερονιμάκη. Καζαντζίδ Μικάρου, κλασικά εικονογραφημένα επίσης. Και κόμβος Κνωσού, ο πρώτος κόμβος, άνοδος, κάθοδος. Υπομονή, εμείς εδώ είμαστε, δεν πάμε πουθενά μέχρι και τις 10. Τριαντάφυλλους για τη συνέχεια. Αφήστε μήνυμα και Βαλάντης που τη ζητά στα σινεμά. Τα θερινά παίζουν τα θερινά. Να ζητάμε κάποιον στα θερινά ή μόνο οι κλασικοί κινηματογράφοι μπορούν να έχουν αυτή την ιδιότητα.

Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές. Δεν μάθαμε ποτέ μέσα σε αυτά τα χρόνια αν ο Βαλάντης που τη ζητούσε στα σινεμά και στις ειδήσεις των 9 τη βρήκε, αλλά δεν έχει και καμία σημασία. Τόσα χρόνια μετά θα πω εγώ, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα διανύουμε την 108η ημέρα αυτού του έτους και με τα πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά μου σας λέω ότι θέλουμε ακόμα 178 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα γιορτάζει ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια πολλά να τους ευχηθούμε. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα τροπικών. Τροπικών λέγοντας εννοούμε την τροπική ζώνη, ρε παιδί μου. Την τροπική ζώνη του πλανήτη βασικά. Έτσι, η οποία υπάρχει σε διάφορα μέρη της γης, περιβάλλει τον ισημερινό ουσιαστικά. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, καθώς επίσης και Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Τι θα πει αυτό, σκληροδερμίας? Είναι σπάνιο αλλά επίπονο ρευματικό νόσημα που συνήθως προσβάλλει γυναίκες ηλικίες 40 με 60 ετών. Okay. Και σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού για το σκληρόδερμα. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, θα το διαβάζω σε λίγο. Διαβάστε το κι εσείς, μάλλον έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, αφού είναι η μέρα των τροπικών, εντάξει, αναβήσει για τη συνέχεια, παιδιά. Κλίμα τροπικό, μην, δηλαδή, ήταν αυτονόητο ότι θα συνέβαινε αυτό.

Music Lab 105,8.

για το οποίο θα το κάνουμε λίγο αργότερα, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Τώρα θα ήθελα να στείλω την καλησπέρα μου στο Ακροπολείο Φραγκεδάκης, στον Άγιο Μύρονα, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε ρολά κοτόπουλο, λουκάνικα χωριάτικα με πράσο, απάκι, ντόπια τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όλα φρέσκα και όλα πάρα πολύ νόστιμα. 20 μέτρα μόλις από το αστυνομικό τμήμα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στους Κουρίδες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος, παιδιά, που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δεν το συζητώ. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου, 2810-823-973. Τώρα θα περάσω σε έναν, θέλουμε κι άλλο ο Σάκης, και θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Μην πάτε πουθενά, έχω δώρα να δώσω.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις και σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
11: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Για φημίσεις, γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Εντάξει, ωραία το λέει η Κατερίνα Ηλιόλιου, παιδιά, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχω κάτι να πω ως προς αυτό. Μου αρέσει αυτή η επανεκτέλεση και αυτή η διασκευή από το Κατερινάκι. Σας λείψαμε, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Εντάξει, μικρό ήταν το break. Μην λέτε τώρα κι εσείς. Εντάξει, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα. 1958 είναι όταν η Βραζιλία κατακτά το 6ο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμη στη Σουηδία με 5-2. 2 γκολ σημειώνει ο Πελέ, 2 ο Βαβά και 1 ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. 1986 είναι επίσης όταν η Αργεντινή νικά με 3-2 την Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικό και κατακτά το 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα επίσης γεννιέται το 1900 Αντουάν Ντεσέν, είναι Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο οποίος είναι αυτός που έχει γράψει και τον Μικρό Πρίγκιπα για τους γνώστες και τους λάτρεις. 1949 είναι όταν γεννιέται ο δικός μας ο Γιάννης Οπουλόπουλος, έτσι, γνωστός τραγουδιστής σε όλους μας. Αυτά, τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ βαρετά, βαριέμαι και εγώ να σας τα πω. Περνώ σε τραγουδάκια. Το βασικό ρήμα σε αυτά τα δύο τραγουδάκια είναι το πίνω. Ο ένας πίνει σπίρετο και φωτιά και ο άλλος μιλάει σε παρελθοντικό χρόνο και μετά ότι τάπιε.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Βαρδής και ο Χάρης Βαρθακούρης. Δύο τραγούδια που ως βασικό τους ρήμα έχουν το πίνο, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης, πριν 33 χρόνια ακριβώς, εντάξει, δεν είναι 33, είναι 32 τα χρόνια, εδώ πέρα απλά λένε ό,τι θέλουν, πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήση σε κινητό τηλέφωνο από την Telestet, σηματοδοτώντας τη γέννηση της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας. Τους πρώτους μήνες λοιπόν του 1993, γι' αυτό σας λέω εγώ 32 τα χρόνια, τα κινητά τηλέφωνα λειτουργούσαν μόνο στο νομό Αττικής και τα νησιά του Σαρονικού, και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού μόνο μερικοί εκατοντάδες έτσι ευκατάστατοι άνθρωποι, θα έλεγε κανείς, ήταν συνδρομητές. Πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά θα ήθελα να μάθω πότε στάλθηκε το πρώτο MMS από τα κινητά τότε που μπορούσε να στείλει κάποιος, γιατί είναι μεταγενέστερο το MMS συγκριτικά με το SMS και την κλήση. Θα το ψάξω, μάλλον, και θα το αναφέρω κάποια στιγμή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα ετοιμαζόμαστε για ένα ταξίδι με τον Γιώργο του Γενιά που διασκευάζει η Ελένη Δήμου. Και μία Ελένη Δήμου θα ακούσουμε μετά. Θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε, δεν πειράζει. Θα ακούσουμε το Γιώργο το Γενιά. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Μην πάτε πουθενά.
1: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτη.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό. Σοβαρά. Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
7: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
6: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
8: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω, πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέας ή ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
6: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: 105,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Το κόσμο ανάποδα γυρνάει.

εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας break με απόν που καίγεται και σιγολιώνει. Τον Dora Back in Time και Θεοδωρο Γιαχνάκη στο μικρόφωνο για τον Music Club 105,8. Λοιπόν, το τέλειο φρούτο για το καλοκαίρι δεν είναι άλλο από το αγαπημένο μας καρπούζι φυσικά. Οπότε πάμε να δούμε πώς πρέπει να επιλέξετε το σωστό καρπούζι. Για το τέλειο καρπούζι λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, θα κοιτάξετε την κοιλίδα του εδάφους. Πρέπει να έχει βαθύ κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα. Επιλέξτε ένα φρούτο βαρύ για το μεγεθός του και το οποίο θα είναι σίγουρα γεμάτο χυμούς. Το κοτσάνι του οφείλει να είναι καφέ και ξερό, δείγμα σωστής ορίμανσης, λέει εδώ ο ποιητής. Αναζητήστε καφέ πλέγματα στην φλούδα που μαρτυρούν έντονη απεικονίες και γλυκιά γεύση. Τέλος, χτυπήστε το ελαφρά με τα δάχτυλα. Ο ήχος πρέπει να είναι βαθύς και κούφιος, σαν τύμπανο, και όχι θαμπός. Έτσι θα απολαύσετε το πιο δροσερό καλοκαιρινό φρούτο. Αν θέλετε τη δικιά μου συμβουλή, βάλτε το στο ψυγείο να παγώσει καλά και δοκιμάστε το μαζί με φέτα. Είναι άχαστο συνδυασμός, δεν το συζητώ. Λοιπόν, περνώ σε Χριστοδάντη, κομμάτια σπασμένα οράματα, αφιερωμένο στο φίλο μας το Μάριο που μας το ζήτησε. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια, μείνε και επιστρέφω διότι έρχονται τα φεγγάρια που σας υποσχέθηκα.

Αν με ρωτάτε, αγαπητοί ακροατές, αυτή είναι η καλύτερη εκτέλεση του μήνε από τον Αντώνη το Ρέμο. Αυτή η live εκτέλεση είναι η αγαπημένη μου, είναι η top. Γι' αυτό και την επιλέγουμε στο Music Lab και του 105,8. Λοιπόν, την καλησπέρα μου να στείλω και στο κρεοπολείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο το Μύρονα. Εκεί, παιδιά, θα βρείτε αληθινό ντόπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι, ζυγούρι και όλα τα παραδοσιακά προϊόντα όπως μέλι και γλυκά του κουταλιού. 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στους Κουρίτες που είναι πάντα δίπλα σας για να διοργανώσουν την ιδανική εκδήλωση. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου. 281-0823-973. Λοιπόν, σε λίγο ετοιμάζομαι να δώσω το δώρο μου, ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μάρε Μίο στη Χερσόνησο, στην Παραλιακή. Αλλά τώρα θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμα στα φεγγάρια, γιατί σήμερα είναι η εντυπωσιακή πανσέλινος της Φράουλας, η οποία θεωρείται από τις πιο δημοφιλείς και πολύ φωτογραφημένες του χρόνου, μιας και συμπίπτει με την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου στο βόρειο ημισφαίριο. Οπότε, δύο τραγούδια για φεγγάρια με επιθετικό προσδιορισμό. Το ένα είναι δύσκολα και το άλλο είναι χάρτινα. Γιώργος Μαζωνάκης και Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές, στο Music Lab και τους 105,8. Πάρα πολύ έτοιμοι να δώσουμε το δώρο που σας υποσχέθηκα. Έτσι, ένα κερασμένο τραπέζι, ρε παιδί μου, εδώ από το Dora Back in Time και το Music Lab και το Μαρεμίο για εσάς, γιατί σας αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παραλιακή Χερσονήσου, αυθεντικό ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό. Ένα τραπέζι για δύο άτομα θα δώσουμε τώρα. Πίτσα στο ξυλόφουρνο, ζυμαρικά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς, παραλία. Εντάξει, τι άλλο να κάνω πια, σπαθιά να καταπιώ. Στον πρώτο τυχερό που θα μας πάρει τηλέφωνο στο 2810-370-888 θα κερδίσει το τραπέζι στο Μαρεμίο για δύο άτομα. Τέλεια. Λοιπόν, πάω να σηκώσω το τηλέφωνο. Σας αφήνω με Γιάννη Πουλόπουλο που θα πιει απόψε το φεγγάρι, που γεννήθηκε και σαν σήμερα. Τόλι Βοσκόπουλο, το φεγγάρι, Πανοθέ μου, αχ, και επανέρχομαι.

Εντάξει, και αυτή η εκτέλεση από τον Βοσκόπουλο θεωρώ ότι είναι η καλύτερη που έχει ακουστεί ποτέ από τη live του Βερσιόν, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8. Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε είναι η πανσέλινος της Φράουλας, The Strawberry Moon, όπου έρχεται από τους ηθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής το όνομά της, οι οποίοι συνέδεαν την πανσέλινο του Ιουνίου με την εποχή της συγκομιδής των άγριων φραουλών. Πώς είναι οι άγριες μέλισσες? Καμία σχέση. Η ονομασία πέρασε αργότερα στα αλμανάκ και έμεινε, παρότι η ίδια η σελήνη δεν αλλάζει χρώμα. Πάρα πολύ ωραία. Φέτος λέει υπάρχει μια μικρή αστρονομική λεπτομέρεια. Η πανσέλινος είναι μικροπανσέλινος, καθώς η σελήνη βρίσκεται σχετικά μακριά από τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι λίγο μικρότερη και πιο αμυδρή από τη μέση πανσέλινο, αν και η διαφορά δύσκολα γίνεται αντιληπτή με γυμνό μάτι, θα πω εγώ κάπου εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω στο αφιέρωμα για τα φεγγάρια με Πασχαλή Τερζή, που έχει ένα φεγγάρι απόψε, και Νατάσα. Τι Νατάσα της καρδιάς μας, φεγγάρι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Για φημίσεις γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
6: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα από βράδια του Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον βασιλιά της επανεκτέλεσης, Θοδωρή Φέρη. Για να είμαι ειλικρινής, διασκευάζει Νίνο, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Λοιπόν, περνώ στο Hollywood αυτή τη στιγμή, ή μάλλον στους συνεφίλ. Ας συμφωνήσουμε αρχικά ότι ο William Defoe είναι ο πιο creepy τύπος που υπάρχει σαν ηθοποιός. Κρύπαρος, ο τύπος δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, αυτός ο κρύπαρος λοιπόν συναντά τον Γιώργο Μαργαρίτη στην επερχόμενη ταινία The Birthday Party, σε μία από τις πιο αναπάντεχες κινηματογραφικές συνεργασίες με έντονο ελληνικό χρώμα. Στην ταινία λοιπόν ο William Dafoe χορεύει ζεϊμπέκικος χαρακτήρας εμπνευσμένος από τον Αριστοτέλειο Νάση, με τη φωνή του Γιώργου του Μαργαρίτη να δίνει μία από τις πιο δυνατές σκηνές της παραγωγής. Το τραγούδι λέγεται Αρχιπέλαγος 2. Κάπου εδώ να πούμε ότι Αρχιπέλαγος μόνο από τον Πασχάλη Τριζή μπορώ να δεχτώ, αλλά τέλος πάντων. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και το official music video επίσης είναι διαθέσιμο στο κανάλι της Μήνος EMI στο YouTube. Πολύ ωραία. Εντάξει, θα μπω να το δω, αν και σας λέω. Είναι κρύπαρος ο Ντεφό, δεν τον συμπαθώ καθόλου. Λοιπόν, επανέρχομαι στα δικά μας, αγαπητοί ακροατές, το Music Lab 105,8. Πανσέλινος χωρίς Χαρούλα δεν γίνεται. Οπότε, Χάρης Αλεξίου την συνέχεια, Πανσέλινος. Και η Δέσποινα Βανδύ που λέει πάλι για την Πανσέλινο.

για σήμερα. Κάπου εδώ θα σας πω φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Club 105,8. Χαιρετίσματα και ευχαριστούμε να πούμε και στο κρεοπωλείο του Φραγκεδάκη που ήταν και σήμερα μαζί μας και στους Κουρίτες επίσης. Θα σας αφήσω με δύο τραγούδια για φεγγάρια. Φυσικά, τι άλλο, τι κάνω τόση ώρα, αφιέρωμα στα φεγγάρια. Γιώργος Μαζονάκης έρχεται, φεγγάρια δαχτυλίδια, και Νίκος Κουρκούλης, κάποιες νύχτες με φεγγάρι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη, αγαπημένοι μου ακροατές. Θα έχει μπει ο Ιούλιος δηλαδή. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, αλλά θα σας κρατήσει εδώ πέρα το αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης. Καλή συντροφιά, γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες. Φιλιά και αντίο.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Αχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδός Ήτα. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Όπω, φίλε, Νάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή που παίζει τα αγαπημένα κλασικά. Δύο φορές την εβδομάδα σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, από το Αιγαίο και το Ιόνιο, παίζουμε αυτά τα οποία αγαπάτε. Και είμαστε εδώ σε μια εκπομπή που σας κερδίζει κάθε εβδομάδα και εμείς το vibe το εισπράττουμε. Διότι όπου κι αν είμαι, μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram και μου λέτε: Γεια σου Παναγιώτη, σε ακούω από εδώ, σε ακούω από εκεί. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που όλη αυτή η προσπάθεια, που είναι ένα αποτέλεσμα ομαδική δουλειά, έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό πίνω στην υγειά σας. Καλώς ήρθατε. Είστε έτοιμοι και σήμερα να παίξουμε τα αγαπημένα κλασικά? Είστε έτοιμοι να μπούμε στην αυλή του μουσικού παραδείσου? Έχετε πιάσει το υπονοούμενο. Θα ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Στην αυλή του παραδείσου, φίβο στη μουσική και στη σύνθεση, ένα τραγούδι για απόλυτα ερωτευμένους. Και καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

Ο έρωτας θέλει τρέλα. Ο έρωτας θέλει παραφροσύνη. Ο έρωτας θέλει να φεύγεις από τη λογική. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο Άγγελος και ο Στέλιος Διονυσίου στο μακρινό παρελθόν. Μία σύνθεση του Μιχάλη Ρακιτζή. Η νεότερη γενιά το έμαθε μέσα από την Κατερίνα Λιόλιου το 2023. Είναι το «Θα σου λείψει δική μου η τρέλα», «Θα μου λες πίσω γρήγορα έλα», «Θα σου λείψουν τα λατώματά μου» και «Θα θέλεις να τρέξεις κοντά μου». Πάμε να το απολαύσουμε όμως το αυθεντικό, διότι το έχουμε δει και μάλλον το έχουμε ακούσει και από την Κατερίνα Λιόλιου. Εμείς θα ακούσουμε τον Άγγελο και τον Στέλιο Διονυσίου στο μακρινό 2000.

η απόλυτη Ελληνίδα Star μπορεί να προσδιορίσει μουσικά το κλίμα το τροπικό και να το μετατρέψει σε μια παλέτα συναισθημάτων. Διότι ο έρωτας μπορεί να δημιουργήσει αυτή τη συνθήκη. Τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Διότι στον έρωτα πρέπει να ζούμε την υπερβολή. Στα καλύτερά της, η απόλυτη Ελληνίδα Star μέσα από ένα μοναδικό και αισθαντικό βίντεο κλιπ μας είχε αναστατώσει για άλλη μια φορά και όχι άδικα. Εσείς το ζητήσατε, εμείς το παίζουμε εδώ στο Goldies Radio Show. Κλίμα τροπικό σε σύνθεση και μουσική, βεβαίως πάντα, του Νίκου Καρβέλα. Έχεις δυο καρδιές.

Συνεχίζουμε εδώ στην αγαπημένη εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχνάτε την επικοινωνία Gold κάτω παύλα Radio Show, όπου ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και πείτε μας σε ποια συνθήκη είστε. Ελάτε να φέρουμε το Σουάν, ένα boy band το οποίο έχει κάνει ένα ριλανσάρισμα της καριέρας του. Βεβαίως με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου να είναι ο front singer, και να ακούσουμε το τραγούδι Μωρό μου. Είναι αυτή η προσμονή να βρεθούμε αγκαλιά. Και είναι αυτή η pop μουσική που πάντα μας ξεσήκωνε όταν έπαιζε στα κλαμπ. Τραγούδι διαχρονικό που παίζει recurrent, δηλαδή στις λίστες πολλών ραδιοφώνων ως flashback, και εμείς θα το θυμηθούμε διότι είμαστε η απόλυτη κλασική εκπομπή. Εδώ δικαιωματικά παίζουμε μόνο τις χρυσές επιτυχίες.

Μπαίνουμε στη δεκαετία των 90's, συγκεκριμένα 1998. Ένα σας λέω, ήμουν φοιτητής τότε. Και το New Channel έπαιζε όλη την ημέρα βίντεο κλιπ και εμείς γράφαμε τις βιντεοτενίες για να τα παίρνουμε στο εξωτερικό και να τα ακούμε non-stop, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο σε αυτή τη μορφή. Η Στέλλα Γεωργιάδου είναι αποφασισμένη και κυκλοφορεί μια σύνθεση του Ανδρέα Μπονάτσου με τίτλο «Τώρα μου μιλάει». Ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει, τώρα μ' αγκαλιάζει, τ' άστρο λαμουτάζει, τη ζωή μου όλη την αλλάζει, πεθαίνω.

δυνατά pop τραγούδια στην ελληνική μουσική βιομηχανία. Είστε έτοιμοι να ακούσετε τον Μιχάλη Ρακιτζή να ερμηνεύει τους στίχους της Σοφίας Αρβανίτη που τότε ήταν ζευγάρι? Εσείς πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να είναι δικό μας για πάντα? Αυτή την ερμηνεία δίνει ο Μιχάλης Ρακιτζής μέσα από αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι τόσο νοσταλγικό που πραγματικά μερικές φορές εμένα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Ποτέ μου δεν σου είπα δικό σου για πάντα. Αντίθετα, σου έλεγα δεν είμαι εγώ αυτός που θα μπορέσεις μαζί του να αράξεις. Λυπάμαι, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Πάμε να μπούμε στην μηχανή του χρόνου και να σιγοτραγουδήσουμε μαζί αυτό το αγαπημένο άσμα.